0: reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM. Στους 103,3 στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

και με φτερά σπασμένα. Αχί και με φτερά σπασμένα ο αετός είναι αετός και με φτερά σπασμένα.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2021. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο... Η ώρα είναι 7.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έχω και τα δικά μου, το βλέπω λίγο στραβό και ξέρεις με τα στραβά έχω ένα ζητηματάκι. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, όλα ανθυράκι έξω. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα, είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, έχετε ξυπνήσει για τα καλά, διότι όπως ερχόμουν σήμερα η αλήθεια είναι καθυστέρησα λιγουλάκι, καταλαβαίνετε τώρα στα μέσα της εβδομάδας, προστέρψην κάποιον βεβαίως, η φωνή ακούγεται ακόμα και ακούγεται μια χαρά στεντόρια και πάρα πολύ δυνατά. Έχει αρκετή κινησούλα για τα δεδομένα του Αυγούστου ή τουλάχιστον εγώ τα πρωινά όταν έρχομαι εδώ στο Real FM δεν έχω συνηθίσει τόσα πολλά αυτοκίνητα στο διάβα μου, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι είσαστε αρκετοί ακόμα εδώ. Αρκετοί. Αυτό κάτι λέει. Πολλές καλημέρες. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να διαχειριστούμε. Είναι πολύ έντονη η δισιογραφία, επιμένει σε πάρα πολλά ζητηματάκια και επιμένει παραδόξως και στην πολιτική επικαιρότητα. Το ξέρω ότι τέτοια εποχή συνήθως ασχολούμασταν με όλα τα υπόλοιπα θέματα εκτός από την πολιτική επικαιρότητα. Αλλά να, είδατε, σημεία των καιρών. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου, σε ρυθμίση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Κύριε Απρανίδη, καλή σας ημέρα. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπαίνοντας στο στούντιο αντιλήφθηκα ότι υπάρχει κινητικότητα στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε λοιπόν να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και ασφαλώς παρεΐτσα να χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας, αυτά που θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Έχετε τη δική σας διεύθυνση, το δικό σας mail. studio@realfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα 97,8 η συχνότητα αυτή η μαγική που μπορείτε να μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:36 πρώτα λεπτά. Προσοχή, διότι είμαστε σε επικινδυνότητα 4 και σήμερα στον νομό Αττικής. Θα σας πω και τις υπόλοιπες περιοχές. Ο ήλιος θα δει 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Έχετε άπλετο χρόνο μπροστά σας για να κάνετε ό,τι θέλετε, να κάνετε ό,τι αγαπάτε, να περάσετε την ημέρα με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο και πιο επικοδομητικό ασφαλώς μπορείτε. Διανύουμε ήδη την 224η ημέρα του έτους και πρέπει να σας πω ότι στις γωνιές του ημερολογίου μας, εδώ της σημερινής ατζέντας, έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέρουσα πραγματάκια, τα οποία μαζί θα τα διαχειριστούμε όπως κάθε φορά. Γιορτάζει ο Ανίκητος, ασφαλώς, μία τέτοια μέρα μόνο ο Ανίκητος θα μπορούσε να γιορτάζει, ο Ανίκητος Μίλτος Τεντόγλου. Θα τα πούμε αργότερα, γιατί θα έχουμε και Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια με αυτό το παλικάρι που γράφει η ιστορία και τιμά τα γαλανόλευκα χρώματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας και χαιρόμαστε.

Ξεκινήσαμε κάπως έτσι, διότι είπαμε οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Το 1968 λοιπόν, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν αυτοί οι τύποι. Για ακούστε. Α, όχι, οι προηγούμενοι. Δεν πειράζει. Η Led Zeppelin δεν τρέχει τίποτα, αλλά και αυτό που έβαλε ο Νίκος έχει τη σημασία του. Ήταν οι Led Zeppelin λοιπόν, οι οποίοι σαν σήμερα βρέθηκαν για πρώτη φορά σε ένα στούντιο στο Λονδίνο και μας έχουν χαρίσει απίστευτες μουσικές στιγμές, αλλά και αυτό το οποίο ακούμε. Για ακούστε τον τύπο, ακούστε τον.

τύπος αυτός ο οποίος παίζει την κιθάρα εκεί με τον αντίχειρα με ένα περίεργο πολύ τρόπο, ονομάζεται Mark Knopfler βεβαίως. Είναι κιθαρίστας ασφαλώς. Είναι τραγουδιστής των Dire Straits. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1949. Αυτό το λαϊβάκι που ακούμε είναι ένα ταπεινό λαϊβάκι, όπου στη σκηνή βρίσκεται και ο Eric Clapton. Βρίσκονται μπόλικοι μαζεμένοι. Και το αποτέλεσμα που βγήκε είναι αυτό που μοιραζόμαστε μαζί σας.

Σε άλλες τωραγωνιές, το 1898 λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίκτερ πλήττει τα Επτάνησα. Το αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και οι 690 τραυματίζονται. 145.000 άτομα μένουν άστεγα. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ό,τι και να πούμε, όταν η φύση κάνει τα δικά της, το βιώνει η Κολομβία τα τελευταία 24 ώρα με αυτό το σεισμό, 7,4 σεισμό στην Κολομβία. Το 1960 η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ήχο. Και το 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, το θυμάστε? Μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές. Έχουμε ζήσει ωραία πραγματάκια σε τούτη εδώ τη χώρα. Γενέθλια έχει επίσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Γεννήθηκε το 1998, χρόνια του πολλά. Και έφτασε μέχρι στο νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη στις 16 Μαρτίου του 2020. Περιμένουμε να ξαναδούμε τον καλό, το θετικό, τον αθληταρά Στέφανο Τσιτσιπά. Σας ενημερώσουμε και για τη 46χρονη. Εκεί γύρω στις 7:20 ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει τις εξελίξεις. Τη 46χρονη η οποία προφυλακίστηκε για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Το σκεπτικό της απόφασης, γενικότερα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σε αυτό το επίπεδο θα μας πει ο Θεοδόσης εκεί γύρω στις 7:20 και μετά στις 7:30, γιατί φαντάζομαι το περιμένετε όλοι. Βλέπετε, δεν έχω μιλήσει για τα αθλητικά. Τι να πούμε για τα αθλητικά? Πάει το Σεντόνι, Νικόλα, πάει το Σεντόνι. Αποκλειστήκαμε από αυτή τη φοβερή και τρομερή αρμάδα, από αυτή την Ναϊμαχόμεν, Ναϊνάγκεν, πώς τη λένε, μπας περιπτώσει. Εγώ τι να σου πω, από Ολλανδία μεριά ξέρω Άγιαξ, ξέρω Αϊτχόβεν, ξέρω Αλκμαρ, ξέρω Χόνβεντ, μέχρι εκεί. Τώρα αυτή την ομάδα δεν την ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν οι ευθύνοντες εκεί στον Ολυμπιακό, αλλά στεναχωρεθήκαμε, η αλήθεια είναι, διότι περιμέναμε να ξαναδούμε και να ξανακουνήσουμε Σεντόνι στο Καραϊσκάκι. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά στον αθλητισμό. Νομίζω πως ναι, σιγά σιγά έρχεται ακριβώς το αρχαίο μας γνωμικό. Το ακούτε το άσμα.

και θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Αριστοτέλη. Ένα από τα πιο γνωστά και σπουδαία γνωμικά του Αριστοτέλη είναι το «Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, οι καρποί όμως είναι γλυκείς». Δείχνει πως η μάθηση θέλει κόπο στην αρχή, αλλά δίνει σπουδαία αποτελέσματα αργότερα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Για τους, τι να πω, για τους ακάματους, όχι τους αγράμματους. Στη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα θα βρεις αγράμματο, όσο δε μάλλον στη χώρα μας. Ακάματους όμως, τεμπέληδες, ανθρώπους οι οποίοι είναι φυγόπονοι, θα βρεις πολλούς, πάρα πολλούς. Οπότε τροφή για σκέψη νούμερο 1. Σας έχω κι άλλο. Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες εφτους παθώντας ή οι παθώντες εφτους ποιήσαντας. Αυτοί που κάνουν καλό αγαπούν περισσότερο αυτούς που το δέχονται παρά το αντίθετο. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Για τους εγωιστές, μωρέ, για τους παρτάκηδες. Υπάρχουνε κάμποσοι εκεί έξω και από αυτούς, και σας έχω και μπόνους. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους θέλουν να μαθαίνουν. Κάποιοι εξακολουθούν να πηγαίνουν αντίθετα στη φύση τους. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Καλό ταξίδι σε όλους, σε όλους όσοι και όσες φεύγετε. Και πολύ καλά κάνετε, καλό ταξίδι. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Εδώ, ξέρετε, βλέποντας το χάρτη της Αττικής, που είναι τα πάντα, μα τα πάντα κατά πράσινα, και υπάρχει ένα τεράστιο κοκκινάδι εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που δείχνει αν μη τι άλλο ότι υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μέχρι τις 8 η ώρα που φεύγουν ειδικά τα μεγάλα καράβια, γίνεται ένας πανικός στο λιμάνι του Πειραιά. Καλό ταξίδι λοιπόν, ούτως ή άλλως, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Η Παρασκευούλα, που όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, μας οδηγεί στο 15 Αύγουστο. Οπότε ακόμα και η τελευταία εκδρομή, φεύγετε και πηγαίνετε να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Έστω και αν είναι ολιγοήμερες. Ολιγοήμερες τώρα δεν είναι απαραίτητο να είναι ήρεμες. Να μην είναι ήρεμες με την καλή έννοια, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να ξεσαλώσετε που λέγαμε παλαιότερα, αλλά πάντα με προσοχή. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στην δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Όσοι λοιπόν είναι να ταξιδέψετε, σπεύσατε, μην το αφήσετε την τελευταία στιγμή. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό, διότι υπάρχει περίπτωση να ταλαιπωρηθείτε και ένα φανάρι παραπάνω να σας πιάσει, μπορεί αυτό να αποβεί άσχημο. Και άμα ξεκινήσεις έτσι τις διακοπές σου, δεν θέλεις κάτι άλλο, να έχεις και την κρίνια γενικότερα. Δεν υπάρχει λόγος σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε να είσαστε προσεκτικοί πρώτον στο δρόμο, να μην τρέχετε, και δεύτερον να προλάβετε το καράβι για να σας οδηγήσει στο νησί, το αγαπημένο σας νησί. Προσοχή παρακαλώ πολύ, επειδή και σήμερα είναι σε κατάσταση 4. Επικινδυνότητας 4 ο νομός Αττικής. Να τα ξαναπούμε, να τα επαναλάβουμε. Εμείς θα το κάνουμε. Γινόμαστε μονότονοι, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα τα λέμε και θα τα επαναλαμβάνουμε μέχρι να σταματήσει αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε και αυτό το καλοκαίρι. Προσοχή, όχι στις θερμές εργασίες, όχι στο μπάρμπεκιου. Δεν πειράζει, αν έρθει ο κουμπάρος μαζί με τα παιδιά και την κουμπάρα, βάλτε κάτι στο φούρνο, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά που να πάρει ευχή. Υπάρχει και το κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Υπάρχουν βεβαίως και τα άλλα ζητήματα. Τα έχουμε πει επίσης αναλυτικά. Σας είπαμε αναλυτικά και το πινακάκι που μας έχει στείλει η ΔΑΕ. Ποιοι είναι φέτος ποσοστιαία που οφείλονται οι περισσότερες πυρκαγιές. Μην τα λέμε όμως συνέχεια. Πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο νομό Αττικής λοιπόν είναι νούμερο 4. Ο χάρτης δείχνει την Αττική στο νούμερο 4, ο χάρτης επικινδυνότητας. Οπότε να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Εξάλλου να σας πω το εξής. Προβλέπεται έθριος ο καιρός σήμερα. Θα είναι οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καλό είναι να έχετε και το μαγιουδάκι μαζί σας. Εάν μπορέσετε να ρίξετε και μία βουτιά σε μία από αυτές τις παραλίες του νομού Αττικής, καλό για σας θα είναι, εμείς δεν θα προλάβουμε.

0: Καλή σας ημέρα, με πιάσατε αδιάβαστο λοιπόν. Μέχρι το νούμερο 3 έχει φτάσει ο Τσιτσιπάς στην παγκόσμια κατάταξη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Πολλές πολλές καλημέρες. Πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διαβάσουμε μερικά από αυτά μέχρι να συναντήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, καλημέρα ελπίδα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα και, και υπομονή, λέει, σε όσους είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν καλοκαιρινή σεζόν. Δεν πειράζει, υπάρχουμε κι εμείς. Που μας αρέσει να δουλεύουμε το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, τον Αύγουστο. Μας αρέσει, ξέρεις, να πηγαίνουμε τις διακοπές μας όποτε αυτό μας το επιτρέπουν, μας το επιτρέπουν τα πράγματα, σε περιόδους που δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλος συνωστισμός, είτε στα νησιά είτε οπουδήποτε αλλού στην υπηρετική Ελλάδα. Εξάλλου εμείς προτιμάμε χωριό, να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου Παύλο μου, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, την καλημέρα μου εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα και στην Ρένα. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και σε σένα Δημήτρη. Είναι λίγο μεγάλο το μηνυματάκι σου. Το κρατάω για να το διαβάσω μετά και να το σχολιάσουμε βεβαίως βεβαίως. Πάμε να συναντήσουμε το Θεοδόση Πάνου, αστυνομικός μας συντάκτης, βρίσκεται κοντά μας. Καλή σου μέρα Θεοδόση μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η 46χρονη τελικά κρίθηκε προφυλακιστέα,
1: Βεβαίως, και με το σκεπτικό να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, καθώς την θεωρούν οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν αναλάβει την κύρια ανάκριση για αυτή την υπόθεση, την θεωρούν επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο της ομάδας. Αυτό μάλιστα έτσι αναφέρεται στο σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Παπαδάκης, ο συνήγορος του 46χρονης, κατέθεσε ένα υπόμνημα 70 σελίδων εξηγώντας γιατί θεωρεί τόσο ο ίδιος όσο βεβαίως και η 46χρονη ότι είναι αθώα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ναι, βρίσκονταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, όχι όμως έξω από την Μαρφήν την στιγμή που γίνονταν η φωνική εμπριστική επίθεση. Μάλιστα είπε για τους δύο προφυλακισμένους ότι τους γνωρίζει φασικά από τον αναρχικό χώρο και δεν είχε ποτέ στενή φιλική σχέση μαζί τους. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή της λέγοντας ότι πράγματι εκείνη την ημέρα είχαμε κατέβει μαζί στην πορεία. Δεν βρισκόμασταν όμως έξω από την Μαρφήν την επίμαχη ώρα και στιγμή, την ώρα που πέφτουν δηλαδή οι Μολότοφ και εν συνεχεία κυριολεκτικά καίγονται ζωντανοί τρεις άνθρωποι, η μία, το ένα από τα θύματα έγκυος τον έκτο μήνα. Όλα αυτά προφανώς δεν έγιναν δεκτά από τους δικαστικούς λειτουργούς, ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν την προφυλάκησή της. Ο συνηγορός της μετά από την προφυλάκηση έκανε λόγο για μια κακή απόφαση, καθώς θεωρεί ότι η πελάτησά του είναι αθώα και φέρνει τόσο ο ίδιος όσο και οι 46χρονοι, γιατί αναφέρεται και στο υπόμνημα του, ανέφερε όμως και στα όσα είπε στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι και το 2022 με βάση αυτή τη φωτογραφία με το τμήμα της Κοτσίδας με είχαν εξετάσει πάλι, αλλά αυτή η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Από την άλλη πλευρά, πληροφορίες από την αστυνομία λένε ότι το 2022 που όντως είχε ξανανοίξει ο φάκελος, δεν υπήρχε ένα σημαντικό στοιχείο. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό στοιχείο, για το σύνολο μιλάμε τώρα της υπόθεσης? Το φωτογραφικό αρχείο του 2009 με τις φωτογραφίες από τις διακοπές κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία, μια συγκεκριμένη παρέα η οποία κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, στον πολιτικό χώρο των αντιεξουσιαστών. Αυτές οι φωτογραφίες φαίνεται να έδωσαν μια νέα όθηση στις έρευνες. Τις τελευταίες έρευνες που τελικά οδήγησαν μάλιστα σε προφυλάκηση, καθώς είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τους δύο 42χρονους και την 46χρονη. Ολοκληρώνοντας πέρα το ρεπορτάζ, να σας πω ότι κανένας από τους τρεις από τους οποίους κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, γιατί μιλούμε για ανθρωποκτονία κατά σειροήν, δεν είναι οι άνθρωποι που ρίχνουν την Μολότοφ στο εσωτερικό του τραπεζικού υποκαταστήματος. Τη Μολότοφ αλλά και την ενίσχυση της φωτιάς με επιπλέον έφλεκτο ύργονο τη ρίχνουν δύο άλλα άτομα. Πραγματοποιούνται έρευνες για την ταυτοποίησή τους, ωστόσο οι πληροφορίες μου λένε ότι οι έρευνες ακόμα έχουν πάρα πολύ δρόμο.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Διαβάζω στο ενικός.gr ότι το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η 46χρονη θεωρείται, ανοίγω εισαγωγικά, ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση. Κλείνω τα εισαγωγικά. Νομίζω ότι μόνο από αυτό όλοι μας καταλαβαίνουμε και, και για το λόγο που εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν ότι πρέπει να κριθεί προφυλακιστέα.
1: Δεν έπεισε στο ελάχιστο είτε με το υπόμνημα είτε μετά με τις απαντήσεις που έδωσε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, καθώς μιλούμε για μια διαδικασία η οποία κράτησε κάτι παραπάνω από 2 ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Θεοδόση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ακούσατε τον Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Παρακολουθεί ασφαλώς τις εξελίξεις και ενημερώνει όλους εσάς, όλους εμάς. Διότι έτσι πρέπει και αυτό είναι το σωστό. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM σε κάθε περίπτωση. Ό,τι και να συμβαίνει στο διάβα σας, οπουδήποτε και να πηγαίνετε. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η παρείτσα σας είναι ο Real FM και κατ' επέκταση η δική μας η παρέα είσαστε εσείς. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Για την ΔΑΕ πρέπει να σου πω, απάντησα όχι σε έντονο ύφος, αλλά μου συνδέει στο κομμάτι της ΔΑΕ με τα Τέμπη. Δεν μπορεί τα πάντα να συνδέονται με τα Τέμπη, ειδικά όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη. Εχθές μάλιστα και με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, νομίζω ότι και στην πορεία των εκπομπών μέσα στον Αύγουστο θα πούμε αρκετά πράγματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η ΔΑΕ ωστόσο έχει δείξει ότι κάνει όσο καλύτερα μπορεί τη δουλειά της και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Μετά το κιόλας την φωτιά στον Κουβαρά, που ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη μάζεψαν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Και πάλι υπήρχε πρόβλημα εκεί. Υπήρχε πρόβλημα με το δίκτυο, με τη συντήρηση του δικτύου. Διάβασα πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση του ΔΔΕ. Και ασφαλώς έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση που αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΔΕ, ότι αλλάζουν και έχουν υπογειοποιήσει χιλιάδες χιλιόμετρα, ότι χρειάζεται να γίνουν κι άλλα, ότι τα τελευταία χρόνια εξυγχρονίζεται το δίκτυο. Παρόλα τα αυτά, όπως και να το κάνουμε, έχουμε καθυστερήσει. Καθυστερήσαμε που να πάρει η ευχή. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να έχουν κουμπώσει υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Όλο αυτό έχει, αντιλαμβάνεστε, το παράτερο του πράγματος. Κάποιος έχει ευθύνη. Κάποιος θα πρέπει να κοιτάξει τους πάντες και να πει «Οκ, σφάλαμε». Ποιος θα πάει να δει, ποιος θα πάει δίπλα και να κοιτάξει πραγματικά στα μάτια αυτούς τους αγρότες που στις τελευταίες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία κάει και το βιός τους. Κάηκαν οι ελιές τους στα ελαιόδενδρα. Η οικονομία της περιοχής και μάλιστα οι συγκεκριμένοι αγρότες έχουν στηρίξει τη ζωή τους πάνω σε αυτά τα δέντρα που κάηκαν. Δεν πρέπει λοιπόν κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Επίσης αυτές εκεί οι περιοχές ζούσαν από τον τουρισμό, από τα μαγαζιά, τις ταβέρνες, τις καφετέριες. Όλοι έχουμε πάρει τα παιδιά μας και έχουμε πάει να φάμε σε μια ταβέρνα της Μάνδρας, να πάμε στο Πόρτο Γερμενό, να κάνουμε το μπάνιο μας στην Ψάθα. Τώρα αυτά εκεί έχουν νεκρώσει. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τη σεζόν. Ποιος ξέρει μετά από πόσε σεζόν θα καταφέρουν να επανέλθουν. Να επανέλθουν σε κανονικές συνθήκες. Όλο αυτό λοιπόν ξεκίνησε από σπινθήρες, δεν το λέω εγώ, το λέει το πόρισμα της ΔΑΕ. Από σπινθήρες, από καλώδια, από τα δύο καλώδια τα οποία μετέφεραν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το αιωλικό πάρκο πάνω σε ξύλινους κορμούς, που από ό,τι μας λένε οι ειδικοί δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν ότι ήταν ακαθάριστα όλα γύρω-γύρω. Ότι από τους ανέμους άρχισε να κουνιέται το καλώδιο και δημιούργησε σπινθήρα. Αυτά. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και ειδήσεις σε τίτλους. Ειδήσεις σε τίτλους και επανερχόμαστε. Παρακαλώ, κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης.
2: Break and buy.
3: Music Art Festival is our sound.
4: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
5: Στους δρόμους. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Είμαστε λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είμαστε από τις 7 η ώρα μαζί σας και θα είμαστε μέχρι τις 11. 8 η ώρα θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου και σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπάρα. Διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα, ξέρετε. Από τη μία έχουμε τα πολιτικά. Θα σας δώσω ρεπορταζάκι. Διότι αναμένεται να γίνει της Θεσσαλονίκης φέτος. Διότι από τις 27 Αυγούστου, όπως δίνουν τα πράγματα, θα έχουμε πολύ έντονη κινητικότητα. Εκεί περίπου, αυτό μας αποκάλυψε τουλάχιστον ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης. 27 Αυγούστου, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα έχει τις συναντήσεις, τις παραδοσιακές συναντήσεις πριν από τη ΔΕΘ με τους παραγωγικούς φορείς. Θα έχουμε και εγκαίνεια εκεί, την επέκταση του μετρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για. Πώς να το πούμε, για προεκλογική εκστρατεία, χωρίς βεβαίως να έχουμε εκλογές μπροστά μας, διότι ως γνωστόν οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη το 2027. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει Πολάκης ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως και τα υπόλοιπα στελέχη που ακολουθούν της κυβέρνησης. Θα έχουμε πολύ έντονη κινητικότητα, διότι στις 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται επίσης στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, για να αναπτύξει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Μετά ασφαλώς έχουμε 5 και 6 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, την ομιλία, τις εξαγγελίες. Έχουμε να σας δώσουμε και 2-3 πραγματάκια όσον αφορά στη ΔΕΘ. Και στις 9 Σεπτεμβρίου θα ξανανεύει ο κύριος Τσίπρας. Ενδιάμεσα, 3 Σεπτεμβρίου θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς ένα πράγμα, ναι, διότι έχουμε την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Νίκος Απρανίδης, η ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM. Κάπως έτσι, κύριε Σαπρανίδη.
1: Θέλει μία απάντηση απέναντι στον Σίμον Χάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε να το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45. Είναι σίγουρα πάνω από 8.40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Λοιπόν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δημήτρης Σταυρακάκης. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα Δημήτρη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το βρήκε το μετάλλιο?
2: Το μετάλλιο δεν χάθηκε το μετάλλιο, παιδιά, γιατί εντάξει, προφανώς το μετάλλιο αυτό το δίνουν είναι ένα, όταν τελειώνει το αγώνισμα, δίνουν στους 3 πρώτους νικητές. Είναι απομίμηση του μετάλλιου, εντάξει. Δεν παίρνουν το μετάλλιο. Γιατί μετά το βράδυ έγινε κανονικά αργότερα η απονομή, που έγινε έξω από το γήπεδο και εκεί το πήρε κανονικά. Οπότε είχε χάσει την απομίμηση, μπερδεύτηκε, τον μπέρδευσε και ο δημοσιογράφος Στερ, που έπρεπε να ξέρει ότι δίνουν τα fake μετάλλιο εκεί είναι που παίρνουν και τελικά το βρήκε το μετάλλιο.
0: Μάλιστα, δηλαδή υπάρχει ένα μετάλλιο το οποίο το δίνουν στην αρχή για το photo opportunity.
2: Μπράβο, δίνουν τα μετάλλια, τα οποία μόλις θα τελειώσει το αγώνιμα στους 3 πρώτους για να βγουν φωτογραφίες και όλο το story, το πανηγυρικό. Η απονομή γίνεται μετά. Κανονικά έγινε η απονομή το βράδυ. Πιο μετά, μετά από στις 12.30 χθες το βράδυ, μετά τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Λοιπόν, σε έβγαλα λίγο έξω από τη σκαλέτα του ρεπορτάζ σου. Ο λόγος εσένα.
2: Να τα πάρουμε από την αρχή ότι από το 2018 που τον πρωτοείδαμε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, δεν έχει εμφανιστεί ο Άλτης που θα τον αφισβητήσει, που θα αφισβητήσει την αυτοκρατορία του Μίλτου Τεντόγλου χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ με ένα τεράστιο άλμα. 8 μέτρα και 44 εκατοστά για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητή της Ευρώπης. Έγινε μέλος ενός πολύ κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με τον αριθμό να έχει 4 χρυσά μετάλλια. Πρέπει να πούμε ότι θυμίζω ότι ο Τεντόγλου το έχει πάρει το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το 2024 στη Ρώμη και χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Έγινε λοιπόν ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης, που πλέον έχει 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Μέχρι τώρα το μοιραζόταν με το σοβιετικό τον Ιβάν Τερ Οβενεσιάν, που είχε το 1958, το 1962 και το 1969. Έγινε ο 27ος αθλητής και αθλήτρια στην ιστορία που έχει φτάσει τα 4 χρυσά μετάλλια στην διοργάνωση.
0: Γράφει ιστορία αυτό το παλικάρι. Γράφει ναι, πραγματικά
2: κάνει,
0: ιστορία.
2: Κάνει αυτό που κάνει και τα κάνει καλά.
0: Ναι.
2: Γιατί σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανοιχτού Κλειστού, Ευρωπαϊκά Ανοιχτού Κλειστού, έχει 13 μετάλλια, τα 12 χρυσά.
0: Και το ευχαριστιέται κιόλας και μας δίνει. Και το ευχαριστιόμαστε κι εμείς μαζί του.
2: Ναι. Από την πολυθρόνα του υπέρβαροι σαν και εμένα που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή του. Είναι χαβαλές, είναι κύμα κλπ. Έτσι είναι το στυλ του ανθρώπου, τελείωσε. Και αυτό που κάνει, Σπύρο, το κάνει καλά.
0: Το κάνει πολύ καλά, όντως.
2: Εντάξει. Και αυτό που δείχνει, γιατί χθες το βράδυ ξεκίνησε με ένα καλό άλμα 8-27 στην πρώτη προσπάθεια. Ο Εχάμερο Ελβετός είχε out, είχε άκυρη την πρώτη προσπάθεια τη δική του. Πάει μετά τη δεύτερη προσπάθεια ο Εχάμερο 8-29, περνάει πρώτος και ο Τετόγλου που ήταν και είχε, τον δυσκόλευσε αφάνταστα το γεγονός ότι είχε αντίθετο άνεμο. Ότι έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο. Το λέει και στις δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια ο Τετόγλου 8-27 και ήταν πρώτος όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη προσπάθεια. Ο Εχάμερ στη δεύτερη προσπάθειά του πέρασε αυτός πρώτος με 8-29. Έκανε 8-19 ο Τεντόγλου στη δεύτερη, 8-27 στην τρίτη και το καρφώνει 8-44 στη τέταρτη. Γεια σας, στεγνό καθαρίσμα, καλημέρα σας, ήρθα, είδα, πήρα, έφυγα και μάλιστα άφησε το πέμπτο άλμα και στο τέλος, όταν ο Εχάμερ στο τελευταίο του άλμα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, δεν το πέρασε, δεν μπορούσε, δεν το πέρασε, άφησε και το έκτο άλμα. Δηλαδή με 4 άλματα τους πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Χάμερ ήταν δεύτερος, ο Ελβετός με 8-29, ο Σαραμπουγιούκοφ, ο Βούλγαρος, τρίτος με 8-26. Για να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όλοι,

0: Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Προσπαθώ, είπε, υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40, ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την Πέμπτη για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο, γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη, αν περάσει κάποιος μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνουν πολύ καλό. Προσπάθειες στην Έκτη, έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
1: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
0: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
2: Εκ των πραγμάτων είναι μεγάλος, δεν το συζητάμε.
3: Ναι, σημασία έχει ότι μπόρεσε όταν είδε ότι βρέθηκε πίσω να διορθώσει τα κάποια τεχνικά σημεία. Εντάξει, που δεν είναι τώρα ανάγκη να εξηγήσουμε στον κόσμο και ακριβώς είναι και περιτά πλέον. Ότι μέσα στον αγώνα διόρθωσε τα πράγματα με τις οδηγίες του Πομάσκι και στη δεύτερη προσπάθεια πήρε το σημαντικότερο άλμα του και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα για τον τρόπο που χειρίζεται τον αγώνα και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, το ρωτάει ο Περικλής Μακρύς Σερτ πού είναι το μετάλλιο κλπ. Και λέει: ο Χαμάν λέει, το ξέχασα αυτό που του δίνουν όταν τελειώνει το αγώνισμα. Το ξέχασα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Έχει πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον.
1: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
0: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ, να δω ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τα άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάνε να το πω, sorry.
1: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόβλου.
2: Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής, ανεξάρτητα από την εξήγηση που μας έδωσε στην αρχή της σύνδεσης μας, είναι απολαυστικός όμως ο τύπος, δεν παίζεται, είναι τυπάρας.
3: Μα σου λέω, μα δεν το παίρνουμε για καθηγητή στο Πανεπιστήμιο να πάμε να διδάξει στο Χάρβαρντ. Ο άνθρωπος κάνει αυτό το πράγμα καλά. Πηδάει μήκος, είναι αυτή η ζωή του, έχει φτιάξει έτσι τη ζωή του για αυτό το πράγμα και το κάνει καλά. Και τους κάνει και πλάκα. Γιατί χθες μπορούσε, αν λίγο δεν ήταν αυτός ο άνεμος που τον δυσκόλευσε, από την πρώτη προσπάθεια να τους είχε καθαρίσει.
2: Στο μεταξύ, το μόνο πράγμα το οποίο λείπει από τον Τεντόγλου και φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο επόμενος στόχος του, διότι τα έχει σαρώσει όλα, είναι μια εκπληκτικά μεγάλη επίδοση που να μείνει στην ιστορία.
3: Έχει τον καημό ότι δεν έχει κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα με 8.66 που το έχει ο Τσάτουμα εδώ και πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο καημός του όμως, όταν πας σε ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό. Το πρώτο, κοίτα, μην κοιτάς που λέει ότι εμέ θέλω το μεγάλο άλμα και τη μεγάλη επίδοση. Το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να πάρεις το μενταγιόν.
2: Σωστό.
3: Να είσαι στο μενταγιόν.
2: Για πάμε και στα υπόλοιπα, Δημήτρη.
3: Στεφανίδη με την Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν στον αυριανό τελικό του επικοντό. 4.50 η Στεφανίδη, 4.40 η Αδαμοπούλου. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη που είναι μητέρα πλέον έκανε μια επιβεβαίωση την κλάση της και 7η φορά θα πάει σε τελικό. Στο κολύμπι χθες το απόγευμα βράδυ η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα τέταρτη θέση, 800 ελεύθερο τέταρτη θέση, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι με 8 πρώτα, 29 δεύτερα, 38 εκατοστά. Ο Σίσκος μετέχει σήμερα, προκρίθηκε χθες τον σημερινό τελικό, ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο με ένα 54.06 που είναι και επίσης πανελλήνιο ρεκόρ, πολύ μεγάλη επίδοση και θα είναι τον σημερινό τελικό με δεύτερη καλύτερη επίδοση στα 200 ύπτιο. Ο Μάρκος ο Δημήτρης στα 800 ελεύθερο σήμερα επίσης αγωνίζεται στον τελικό. Πάμε και στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, στα γρήγορα, εκεί δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, ξέρεις το. Στα γρήγορα, λέω, δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, ξέρεις εσύ.
3: Γιατί δεν μιλάς ωραία.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Εγώ
2: σεντόνι περίμενα, φλισάκι μου βγήκε.
3: Σεντόνι περίμενε.
2: Ναι.
3: Αλλά και εγώ θέλω την Κλώδια Σίφερ απόψε. Μπορεί να το κανονίσει.
2: Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε 10-15 χρόνια και θα στο κανονίσω.
3: Θα έχει γίνει γριά.
2: Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, με μια αγχωτική νίκη, έκανε τα εύκολα δύσκολα και κατάφερε να προκριθεί στα play-off του Conference League. Χθες το βράδυ στη Σόφια νίκησε στην παράταση 2-1 την CSKA 1948. ο Λιβάη Γκαρσία στο 60, αν

0: για τους πράσινους. Όμως το 87 ο Ντάβε ισοπάρισε 1-1 για την βουλγαρική ομάδα. Θυμίζω 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο και πήγε στην παράταση. Εκεί ο Ντέσσερ το καθάρισε για τον Παναθηναϊκό στο 94 το 2-1. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, να το πούμε αυτό, γιατί χρειάζονται και οι βαθμοί και χρειάζεται να έχουμε ελληνικές ομάδες ευρωπαϊκά κύπελα, προσθέτω εγώ.
0: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον νικημένο του αγώνα Μπεσίκτας Χρόντε Κράλοβε από την Τσεχία. 1-0 η Μπεσίκτας έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Πώς την είπες?
0: Την Πέμπτη το παιχνίδι αυτό, είναι για το Europa League.
1: Βρείτε το όνομα της ομάδας, πώς το είπες?
0: Η Χρόντε Κράλοβε.
1: Μάλιστα.
0: Τσεχική. Εκεί δεν έχει πάει στο Κράλοβε.
1: Δεν έχω πάει στο Κράλοβε, όχι.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φτάσει χάρη σου εκεί.
1: Όχι, δεν υπήρχε λόγος κάποιος από τους πρωθυπουργούς της χώρας να χρειαστεί να πάει στο Κράλοβε, έχω την εντύπωση. Γι' αυτό
0: ωραία.
1: Ναι. Λόγω του ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, πέρασε και συνεχίζει στα play-off. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο, γιατί αν αποκλεινόταν χθες, τελείωνε η Ευρώπη. Οπότε τώρα, για να περάσει τη League Phase του Conference League, πρέπει να βγάλει και τα play-off. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο χθες το βράδυ στην Ολλανδία 2-1 χάσε την παράταση από την Νάιμέκεν. Προηγήθηκε 46 με τον Ελκαμπή. Ο Λίσεν ένα λάθος στάμινα στο 70 το 1-1. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω. Και ο Ερμέ Μορ 2-1 στο 95. Για τον Ολυμπιακό ήταν ένα δύσκολο μετά το 80, γιατί εκεί είδε με κόκκινη κάρτα μέσω VAR ο Φορτούνης. Ήταν μέτριος ο Ολυμπιακός. Πάντως είχε κάποιες καλές στιγμές, δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Και έτσι λοιπόν μένει εκτός Champions League. Συνεχίζει απευθείας ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Η Νάιμέκεν για τα play-off του Champions League θα πέσει πάνω στην Bodo Glimt, την νορβηγική ομάδα που απέκτησε 3-2 την Union Saint-Gilloise.
1: Που επίσης έχουμε καταφέρει και έχουμε αποκλειστεί από αυτή την Bodo Glimt, η οποία κατά τα λοιπά είναι ομαδάρα, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Έχει βοηθάει λίγο και το γήπεδο που είναι.
1: Ναι, το πλαστικό εκεί πέρα.
0: Είναι τελευταία γενιά. Συνθετικό, βοηθούνται.
1: Να ξέρεις ότι σε ακούει ο Νίκος Ρογκάκος. Είναι η ώρα που σε ακούει ο Νίκος Ρογκάκος. Λέει μπράβο στην Πανάθα, μου στέλνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Εντάξει, είναι σημαντική επιτυχία. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέμε, έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το θέμα. Ότι μπόρεσε και έβγαλε αυτά τα. Η παράταση με τον Ντέψερ που το καθάρισε και τον Γκαρσία φυσικά που ξεκλείδωσε το παιχνίδι και έκανε το κάτι παραπάνω και συνεχίζει το Conference League στα play-off. 8 η ώρα το βράδυ, Super Cup, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, το παντρίτριο του Ηρακλείου παίζει με τον κυπελούχο Όφη. Κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Νίστρουμ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, και στη συνέχεια τον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού για τα χθεσινά παιχνίδια.
2: Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όπως είπα και στους παίκτες μου, ήταν μια καινούργια κατάσταση για εμάς, καθώς θα παίζαμε για πρώτη φορά με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η νίκη όμως οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο, ώστε να καταφέρει να φέρει λίγο νωρίτερα σε ετοιμότητα τόσο τον Τέσσερς όσο και τον Γκαρσία, αλλά και να έχω διαθέσιμο τον Ντετέι σε περίπτωση που χρειάζονται να το χρησιμοποιήσουμε. Είμαι χαρούμενος. Η ομάδα βελτιώνεται και όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν νίκες και θα υπάρξουν ήττες. Το σημαντικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπόλοιπων παιχτών πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε καλύτερα.
3: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο. Όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να αμυνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε. Ξέραμε από πριν πως είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League. Και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωτοθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
4: Η Λίγα.
1: Δημήτρη.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή ημέρα. Απλώς 10 ώρα απόψε έχουμε και ευρωπαϊκό Super Cup κάτω από το Champions League Paris Saint-Germain. Με την κάτοχο του Europa League την Aston Villa παίζουν, διεκδικούν το ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, κύριε Σταυρακάκη. Να είσαι καλά, καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη.
4: Real FM.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
14: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 53 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είναι δύο διόδες πριν η Σαμαλία. Τους καφέδες πώς θα αντέξουμε μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ 9. Με καφεδάκια. Με καφέ.
1: Δεν κάνει καλό
0: ο καφές.
1: Γιατί
0: ναι ρε παιδί μου, εντάξει. 2, 3, 4, 5, 6, 7 δεν είναι. Παραπάνω δεν πάει και να θέλει από μόνο του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Νίκος Αφρανίδης ασφαλώς είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εδώ το κορίτσι μας και μετά τις 8 η ώρα ξεκινάμε. Έχουμε φοβερή ατζέντα δημοσιογραφική. Θα καρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πάμε με μηνυματάκια. Α, πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό εκεί στα νότια της Κρήτης. Διασώθηκαν 147 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις μάλιστα του λιμενικού από τα μεσάνυχτα μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Εκεί στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται οι 147 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το μεταναστευτικό. Δεν το ακούτε για πρώτη φορά, όσο είναι και ήρεμα τα νερά όταν βλέπουν ότι υπάρχει ο τρόπος και δεν υπάρχει κυματισμός εκεί στα νότια της Κρήτης. Δυστυχώς οι λαθροδιακινητές κάνουν τα δικά τους. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα, το είχε θέσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης στην συνάντηση που έκανε με τον Αυστριακό Καγκελάριο και μάλιστα το γεγονός ότι αμέσως μετά μετέβη στο Αγαθονήσι και αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό. Ασφαλώς όλοι περιμέναμε ότι η Ευρώπη με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και με όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες έχει κάνει, αλλά δυστυχώς είναι ενέργειες επί χάρτου, νόμοι επί νόμων, συζητήσεις επί συζητήσεων, στο μεταξύ εκκρεμεί και πρέπει να γίνει και μια σύνοδος κορυφής για να λάβουν απαντήσεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη ξύπνησε λίγο τι απότομα και όταν άνοιξε τα μάτια της είδε τις εικόνες στη Θέουτα εκεί της Ισπανίας και ασφαλώς τρόμαξε. Λοιπόν, Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Σπύρο, μπορεί μερικοί φίλαθλοι να στεναχωρήθηκαν, αλλά ο Τεντόγλου μας έκανε όλους υπερήφανους και πάλι, ασφαλώς δεν το συζητάμε, όλα τα παιδιά μας εκεί. Τέτοια πρότυπα χρειάζεται η νεολαία μας και όχι φυγόπονους και παρτάκηδες για να θυμηθούμε και τα πρωινά γνωμικά, τα αρχαία μας. Αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Καλή σου μέρα, Νίκο μου. Καλή δύναμη, προσπαθήστε να μάθετε πόσο μας στοιχίζουν αυτά τα ελικόπτερα που νοικιάζουμε για τις φωτιές και γιατί δεν τα αγοράσαμε. Αυτό είναι, να σου πω κάτι, επειδή την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ανθρώπους από την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεσαι ότι φιλοξενήσαμε τον κύριο Κατσαφάδο, αλλά με τον κύριο Κατσαφάδο επειδή είναι η στιγμή, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, είναι η στιγμή των αποζημιώσεων, είναι η επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ βασική για αυτούς εκεί τους ανθρώπους. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και γι' αυτό το λόγο ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το σπίτι σου, έχει κάνει το σπίτι σου, έχει κάνει η περιουσία σου και εμείς να μπαίνουμε σε μια τέτοια κουβέντα. Όχι ότι δεν θα γίνει αυτή η κουβέντα, επιβάλλεται ασφαλώς και να γίνει η κουβέντα αυτή. Την έχει φέρει άλλωστε στο προσκήνιο και στο δημόσιο διάλογο η αντιπολίτευση. Το λέει ξεκάθαρα. Ψέγει την κυβέρνηση ότι κάτι δεν έχετε κάνει καλά. Ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Και τους ζητά ασφαλώς απαντήσεις. Εμείς θα κάνουμε και την έρευνά μας. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο. Ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Και ο Πέτρος, ο έτερος ταξιτζής, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος. Ο Σαΐτας, όπως τον έχω ονομάσει εγώ. Την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε όλοι και όλες στο σπιτικό σας. Όλοι και όλες οι ταξιτζίδες. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας μου λέει: καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Δεν πειράζει, θα κουνήσουμε εμείς το σεντόνι για την ώρα. Καλά τώρα. Όταν μιλάμε για σεντόνι, μιλάμε για Champions League, ρε Σωτήρη. Μιλάμε για αυτό, ξέρεις, αυτό το ασπρόμαυρο. Με την. Καταλαβαίνεις τώρα. Μπράβο στο Λεβέντη το Μίλτο, πάντα χρυσός. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Κάποτε είχαμε την καλύτερη ζάχαρη. Το 3. Λοιπόν, θα δω και τις φωτογραφίες σου τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε δελτίο ειδήσεων θα επανέλθουμε με δεσποινή Σαμαλία Κάτσου.
2: Θεσποινή Αμαλία,

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Καλημέρα σας. Καλοκαιρινό, ναι, γιατί φεύγουνε, φεύγουνε και σήμερα.
0: Φεύγουνε. Ναι.
1: Το κάνεις επίτηδες.
0: Ποιο, εγώ.
1: Να βάλεις τέτοια καλοκαιρινό. Ο Σαφρανίδης το κάνει.
0: Ο Σαφρανίδης, δεν είναι.
1: Του έλεγα τον πόνο μου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι πόνο. Έλα. Μίλησε μας, Αμαλία.
1: Εντάξει, ξέρεις, αυτές τις μέρες που βλέπεις όλους να φεύγουν και εσείς εδώ. Εντάξει, κάπως νιώθεις. Δεν νιώθεις και πολύ ευχάριστα. Δεν λες, α, ωραία, δουλεύω.
0: Εμένα έχει αρχίσει
1: που
0: και.
1: Με ξέρει, που όλοι με ξέρουν ότι εντάξει, ναι, μου αρέσει η δουλειά μου, αλλά ρε παιδιά, κάπου όπα. Δηλαδή, να ξεκουραστώ, λέω. Εντάξει.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει και με χαλάει μέχρι και ο χάρτης της κίνησης. Ξέρεις για ποιο λόγο. Διότι τα βλέπεις όλα κατά πράσινα. Ναι. Και εκεί που είναι το λιμάνι του Πειραιά είναι κατά κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό.
1: Μίλες για Ολυμπιακό, γιατί την έχουμε την πίκρα μας.
0: Εντάξει,
1: δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα. Και το,
0: μεγάλη τα υπερδύναμη να η Μαγγέλ.
1: Που δεν ξέρω. Έτσι έβλεπα εκεί κάτι στιγμιότυπο που το βγάζανε. Τι ομάδα, από πού είναι αυτή η ομάδα?
0: Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία και λέω καλά. Εντάξει, ευτυχώς εγώ θέλω να σου πω ότι μου έφτιαξε τη διάθεση ο Μίλτος. Ο Μίλτος Εντόπλου. Το παλικάρι δεν είναι από άλλο πλανήτη. Το στυλ του, το πώς μιλάει, το ότι. Ρε παιδί μου, ήταν ο άλλος ο Ελβετός, ο Σίμον Χάμερ.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει 829. Το 27 είχε κάνει ο Μίλτος. Και λέω τώρα. Εντάξει. Και πετάει και κάνει το 844.
0: Ναι.
1: Και κοιτάξει, τελειώνουν όλα.
0: Ο άνθρωπος δεν παίζεται γενικότερα. Όλη η συμπεριφορά του, όλο το στήσιμο του είναι θεούλης. Τι πάρας.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι και ένα παιδί που πατάει στα πόδια του. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ένα παιδί έξω καρδιά.
0: Ναι.
1: Καθόλου δεν το έχει πάρει πάνω. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, θεωρεί ότι αυτό κάνει, αυτό μπορεί και κάνει, το κάνει τέλος.
0: Γιατί όμως, δεν βλέπεις στον περίγυρο, όλος ο κόσμος έτσι είναι. Βλέπεις δηλαδή κάποιους οι οποίοι έχουν ένα ύφος και τον αναρωτιέσαι.
1: Καλά,
0: δεν το συζητάμε.
1: Το δικό μας είναι ύφος, είναι όλοι μας.
0: Από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Όλοι μας ξέρουμε τα πάντα. Από τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα αστυνομικά. Έχουμε άποψη για όλα και θεωρούμε ότι επειδή έχουμε και ένα μικρόφωνο ή βγαίνουμε και λίγο στην τηλεόραση, ότι κάποιοι είμαστε. Όπα, παιδιά.
0: Και πάνω απ' όλα το ύφος. Δηλαδή, τρελαίνομαι με το ύφος.
1: Ναι, ότι μιλάς, μιλάω εγώ και τέλος.
0: Ναι, αυτό. Και έχουν ένα τέτοιο, δηλαδή περπατάς, λες και είναι. Παιδιά, προσέξτε, μία δουλίτσα κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μία δουλίτσα, είναι μία απλή δουλίτσα.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Ο Μίλτος σου λέει τι έκανε, 844, πήρε το χρυσό, αυτή απλά πράγματα. Μπράβο στο παλικάρι μας, μπράβο, μας έκανε υπερήφανος, μπράβο στο Μίλτο μας. Έτσι απλά και εγώ θα τα πω και λιτά όπως και ο ίδιος είναι. Εγώ γέλασα που ξέχασε το μετάλλιο. Το είδατε αυτό.
0: Μας εξηγήσει ο Δημήτρης λίγο νωρίτερα,
1: ναι,
0: ο Σαββρακάκης, ότι είναι, δεν είναι, παιδί μου, το πώς το λένε, είναι ρέπλικα.
1: Ναι.
0: Ίσα τους το πηγαίνουν εκεί για το photo opportunity. Αλλά και πάλι.
1: Δηλαδή το δικό δεν παίρνουν το μετάλλιο.
0: Το παίρνουν μετά την ώρα της απομονής. Απομονής.
1: Υπομονής.
0: Καλά πάει το πράγμα. Την ώρα της απονομής.
1: Από μένα είναι, κοιτάξτε. Όσοι κάθονται δίπλα μου κολλάνε κάτζου. Δηλαδή αυτό με τα ζαρδάμ είναι πολύ εύκολα. Πολύ εύκολο. Θέλω να. Α, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να πει ο Ιε στο τηλεφώνο.
1: Πάντως το ξέχασε. Γιατί
0: το ξέχασε.
1: Μιλούσε στην ΕΡΤ εκείνη την ώρα, στη δημόσια τηλεόραση και λέει: όχι, έκανα μακακία. Πάω πίσω να το πάρω.
0: Αλλά είναι ο τρόπος.
1: Απίστευτο.
0: Αμάν το ξέχασα. Λοιπόν, πρέπει να πάω να του το πω, να κάνω ένα. Εντάξει, είναι φοβερός. Συγχαρητήρια στο Μίλτο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, γιατί είναι και οι στιγμές που έτσι σκάει το χιλάκι μας, χαμογελάμε μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Δηλαδή, τι να πει για αυτό το παιδί, δεν έχω να πω. Παύλο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ για την καλημέρα σου. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει καλημέρα της Αμαλίας, γιατί μάλλον ακούει από νωρίς.
0: Ναι, ακούει από νωρίς. Διεθνή καριέρα, τα έχουμε πει εδώ. Κυρία Κάτζου, κάνετε διεθνή καριέρα, ό,τι και να λέμε.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί και αυτή η υπέροχη φωνούλα που ακούτε είναι ασφαλώς της κυρίας Αμαλίας Κάτζου.
1: Στο άλλο μικρόφωνο που παραμένει βεβαίως, γιατί τον είχατε και πριν, είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Και μας έχετε βομβαρδίσει. Αχ, μ' αρέσει αυτή η λέξη με τα μηνύματά σας. Συνεχίστε, θέλουμε κι άλλα. Όχι επειδή είναι Τετάρτη, όχι επειδή είναι το μέσο της εβδομάδας. 12 Αυγούστου, πάμε που φτάσαμε 12 Αυγούστου.
1: Έχω 2 μέρες ακόμα.
0: Εσύ 2 μέρες ακόμα.
1: Τι να κάνω, το μετράω. Και εγώ αντίστροφα. Σαν τους φαντάρους που θέλουν να βγουν να πάρουν άδεια ή να απολυθούν, έτσι κι εγώ.
0: Ναι, εγώ 2 μέρες και η υπόλοιπη σεζόν.
1: Πίκρα.
0: Εντάξει.
1: Να κάνουμε, εντάξει.
0: It's a dirty job, but somebody's got to do it. Θα αρχίσουν τώρα τα μηνύματα. Τι έγινε, ρε παιδιά, χαθήκανε τα ελληνικά. Α, να ξέρετε ότι εμείς ο λαός Λακωνίας έτσι έχουμε μάθει. It's a dirty job, somebody's got to do it.
1: Έτσι σου μάθανε.
0: Ασφαλώς. Πολύ ξύλο φάγαμε.
1: Πολύ ξύλο.
0: Και το εσπρεσάκι, όπως βλέπεις, να είναι λούγκο. Τώρα βλέπεις εσύ δύο φλιτζάνια.
1: Αναρωτιέσαι,
0: θα σου πω. Λοιπόν, εδώ είναι το εσπρεσάκι. Επειδή δεν μπορώ και βαριέμαι να πηγαίνω κάθε τρεις και λίγο μέσα στο κουζινάκι για να φτιάχνω καφέ, έχω φτιάξει γαλλικό. Αυτό τον φοβερό γαλλικό, ο Μανώλης ο Παρδάλης τον έχει ονομάσει, του έχει δώσει το βραβείο μαζούτ.
1: Ναι. Α, είναι βαρύς.
0: Και ασήκωτος.
1: Α, δεν μπορώ εγώ. Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Με πιάνει τρέμουλα, είναι πολύ βαρύς. Έχω θέμα.
0: Μόνο εγώ που τον φτιάχνω βεβαίως, η Στεφανία η Κασίμη και η Εύη η Βουγιουκλιώτη. Απολαμβάνουμε το συγκεκριμένο καφέ.
1: Μάλιστα, μπράβο.
0: Όλοι οι υπόλοιποι με το που πιούνε λίγο,
1: όχι, όχι,
0: μένουν δύο-τρεις μέρες ξύπνοι.
1: Ναι,
0: εμείς εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έχω και το φιλιτζανάκι μου, την κούπα μου με τον γαλλικό τον καφέ, διότι το εσπρεσάκι τελειώνει γρήγορα, ρε παιδί μου.
1: Οπότε δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνει.
1: Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον Δημήτρη από, από τη Χαλκίδα που λέει: χρυσό μετάλλιο πρέπει να πάρει και ο Σπύρος με αυτά που τραβάει εκεί μέσα από όλους σας.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Ο δικός μας Ντόγλου. Τι τραβάει, τραβάει κάτι και δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδί μου. Μόνο ποτέ τέτοιο που ξέρεις. Και δεν το τραβάμε πλέον, το πατάμε. Το...
1: Ναι, δεν τραβάει τίποτα.
0: Δεν τραβάω τίποτα, ίσα ίσα. Ίσα ίσα περνάω πάρα πολύ καλά και μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Όχι, ωραία, περνάμε πολύ
0: είμαστε,
1: ωραία.
0: Είμαστε παιδιά ένας ραδιοφωνικός σταθμός και νομίζω ότι αυτό φαίνεται προς τα έξω. Τόσο πολύ ενωμένος και τόσο πολύ αγαπημένος.
1: Υπάρχει πολύ καλό κλίμα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ, πολύ
0: δεν
1: καλό.
0: Το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπετε κάθε πρωί κάνουμε παιχνίδι με το Μάνο τον Ιφλή όταν πηγαίνει στο. Γιατί τώρα ο Μάνος τον Ιφλή.
1: Έχει άδεια.
0: Έχει άδεια ο Μάνος τον Ιφλή.
1: Πού είναι.
0: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Άφαντος
0: είναι.
1: Άφαντος.
0: Άφαντος τελείως. Ούτε. Έχω την, εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι το κινητό του ο Μάνος. Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: 24 νομίζω ότι ξεκινάει εκπομπή.
0: Εντάξει, εννοείται ότι
1: ξεκινάει εκπομπή και στο κανάλι.
0: Πόσο θα μείνουν εκεί.
1: Η Μαρία λέει την καλημέρα μου. Πολλά μπράβο για το μίλητο τη καρδιά μα. Τέτοιου 300 θέλουμε. Στη Βουλή. Να είναι ευλογημένο το παλικάρι μας. Καλή συνέχεια. Μεγάλη κουβέντα, Μαρία.
0: Μάλιστα. Ναι. Τους φαντάζεσαι να ξεκινάνε να παίρνουν φόρα από τα ορεινά έδρανα και
1: να πηδάνε. Ωραίο ήταν. Ωραίο συνειρμός. Δεν το βλέπω γιατί περισσότεροι έχουν πατσοκυλιές.
0: Ναι.
1: Πατσοκυλιές.
0: Πατσοκυλιές.
1: Σαν το καλαμαράκι. Λοιπόν, ο Σταμάτης μας στέλνει την καλημέρα από τα μαστιχόδετα της Χίου. Να σε καλά, Σταμάτη μου.
0: Λοιπόν, είδες τις φωτογραφίες που έχει στείλει. Που έχει στείλει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει φωτογραφίες και μάλιστα στο σχόλιο λέει ότι κάποτε είχαμε και καλή ελληνική ζάχαρη. Και μου στέλνει λοιπόν, μας στέλνει και στους δύο, καστανή ζάχαρη, η οποία. Ένα λεπτάκι γιατί την έχει στείλει. Ρε αδερφέ, και εσύ την έχει φωτογραφία παράλληλα.
1: Θα στραβολεμιάσει.
0: Από Κώστα Ρίκα.
1: Ναι, από Κώστα Ρίκα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουμε ζάχαρη εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να τη φέρουμε από την Κώστα Ρίκα.
1: Θα το ψάξω, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, έλεος, ρε Αμαλία, κάνε κάτι.
1: Θα κάνω ρεπορτάζ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Εγώ πάντα
0: κρεμμύδια από την Κίνα και την Ινδία. Ζάχαρη από την Κώστα Ρίκα.
1: Την Αργεντινή που
0: λεμόνια
1: βρωμάνε.
0: Λεμόνια από την Αργεντινή.
1: Που δεν τρώγονται. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν.
0: Για πες, γιατί είσαι χαρούμενη.
1: Ναι, γιατί χθες, προχθές, πήρα τηλέφωνο στο χωριό το θείο μου να ρωτήσω τι γίνεται, αν έχει κόσμο το χωριό μου, το χωριουδάκι μου, το ταπεινό έξω από την Αμαλιάδα εκεί. Μου λέει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν έρθει και παιδάκια, ακούμε, γιατί είναι ένα χωριό που το χειμώνα καταλαβαίνει είναι 10-20 κάτοικοι, δεν είναι παραπάνω. Και σε έχει, μου λέει, πάρα πολύ πια ο κόσμο πάει στα χωριά του γιατί δεν έχει να πάει διακοπές. Ένα στου δύο δεν θα κάνουν διακοπές. Λοιπόν, και μου λέει: έχουμε και πανηγύρι. Λέω: κάνεις πλάκα. Τι πανηγύρι. Ναι, τρέχω. Αυτά τα πανηγύρι, παιδί μου. Τα...
0: Ωραία, ναι.
1: Έχουν πάει, ξέρεις, οι τραγουδιστές.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερες ότι κυρία... έχεις πανηγύρι στο χωριό σου.
1: Παιδί μου, είχε χρόνια να γίνει στο χωριό μου. Δεν θυμάμαι. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν παιδί γίνονταν. Ναι. Μετά, επειδή δεν ξέρω τώρα, ήταν, είναι μικρό το χωριό, δεν πηγαίνανε. Και όμως είχε πανηγύρι το χωριό, ξέρεις, κανονικό πανηγύρι. Μπράβο, μπράβο, εγώ χαίρομαι. Μ' αρέσουν και τα πανηγύρια μένα.
0: Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
1: Μην αρέσουν πολύ τα πανηγύρια. Και έχουν ξανά. Είδες τι έχει γίνεται ξανά με τα πανηγύρια. Πάλι ο κόσμος επιστρέφει στα πανηγύρια.
0: Νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ. Εμείς
1: όχι, τώρα πιο έντονο. Τώρα πιο έντονο. Και νέα παιδιά στο λέω, γιατί έχουν κάνει πια, γίνονται και ρεπορτάζ. Πια πάνε και τα νέα παιδιά, γιατί είναι πιο οικονομικά, περνάνε πιο καλά. Και μπράβο, γιατί είναι ένα θεσμό που εγώ θεωρώ.
0: Μα είναι εμπειρία. Άμα δεν έχεις πάει τουλάχιστον 10, 15, 20, 50 φορές σε πανηγύρι, είναι εμπειρία, ναι. Όπως και να το κάνουμε.
1: Νίκη μου, και εσύ στις Σέρες μας ακούει η Νίκη και λέει:
0: μπράβο,
1: παιδιά, είμαστε
0: Νίκη.
1: Και εμείς. Ναι. Περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Να σε καλά, Νίκη μου. Άντε, θα περάσει ο Αύγουστο, θα πάτε διακοπές Σεπτέμβρη. Ωραίος μήνας για διακοπές.
0: Ναι, αλλά έχει έναν ορίζοντα όμως η Νίκη.
1: Έχει.
0: Θα πάει διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Γι' αυτό είπα.
0: Μάλιστα, εμείς δεν έχουμε ορίζοντα.
1: Ναι.
0: Ο ορίζοντας είναι χαμένος. ναι, στα τέλη της επόμενης σεζόν. Πρώτα ο Θεός. Εκτός και αν, να σου πω κάτι, με έχει φάει η Μαρία για να την πάω στον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι.
0: Φιλιατρά μας βλέπω.
1: Ναι, φιλιατρά. Μια χαρά είναι τα φιλιατρά.
0: Και εκεί πήγε το Άιφελ.
1: Ναι, γιατί, μια χαρά είναι τα φιλιατρά. Καλημέρα στο Γιώργο.
0: Επειδή λίγοι γνωρίζουν ότι ο Άιφελ πήρε και ξεσήκωσε τα.
1: Ποιο ωραία είναι τα φιλιατρά τώρα.
0: Ασφαλώς.
1: Άσε τώρα.
0: Έχει και καλή
1: γουρνοπούλα. Που δεν την τρώω στο Παρίσι.
0: Ο Χριστός.
1: Ο Χριστός. Ούτε δεν τρώω.
0: Κανα φουαγκρά.
1: Και κανένα βατράχι που τρώνε σούπα. Παναγία μου. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Ο Γιώργος από το ταξί. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα. Να ευχηθώ καλές διακοπές στην Αμαλία. Κάτσε, έχουμε και αύριο και μεθαύριο και θα με ευχηθείτε. Κρίμα στον Ολυμπιακό που έχασε, γλιτώσαμε την καζούρα από τον Ιωσήφ. Καλή συνέχεια να έχετε. Σπύρο μου, ναι, τη γλιτώσαμε την καζούρα γιατί καταλαβαίνετε τι θα μας έκανε από το πρωί.
0: Α, από αυτή την άποψη. Γιατί πιστεύετε ότι όταν γυρίσει ο Ιωσήφ δεν θα το έχει ξεχάσει? Δεν νομίζω ότι θα το έχει ξεχάσει. Δεν νομίζω ότι θα το έχει ξεχάσει. Λοιπόν, η Βέρα λέει το εξής. Πώς γίνεται, λέει, ρε Σπυρέτο, οι διακινητές να είναι λαθροδιακινητές, αλλά οι μετανάστες να μην είναι λαθρομετανάστες, στέλνει η Βέρα. Εγώ αναφέρθηκα σε λαθροδιακινητές. Δεν αναφέρθηκα στους υπόλοιπους, διότι αυτά γίνεται πλέον σύμφωνα με το νέο. Πώς το λένε, με το νέο νόμο, με τις νέες ρυθμίσεις για το άσυλο.
1: Ναι.
0: Το ποιος είναι λαθρομετανάστης ή το ποιος έχει δικαίωμα τελικά να πάρει άσυλο, αυτό κρίνεται λίγο αργότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας φταίνε σε τίποτα. Ξέρετε τι, έχω βαρεθεί σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω εσύ, Αμαλία μου, που πρέπει να βάζουμε κάθε φορά και μία ταμπέλα. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για ανθρώπινες ψυχές. Εμείς εδώ είμαστε οι πρώτοι που έχουμε πει το εξής και το έχουμε πει έξω από τα δόντια. Δεν βλέπουμε πλέον σε αυτούς που έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της χώρας ή στη Θέουτα, δεν είδαμε οικογένειες.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπαμε αυτό το οποίο βλέπαμε, ας πούμε, το 2015.
1: Δεν υπάρχουν. Δεν είναι. Τουλάχιστον αυτό. Έτσι. Από τις εικόνες που βλέπουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι χρειάζεται και μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική που δεν υπάρχει, αν θέλετε, κατά την άποψή μου το
0: κάποια
1: λέω.
0: Στιγμή.
1: Κάποια στιγμή ίσως ξυπνήσουν εκεί οι Ευρωπαίοι. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας στη χώρα. Σε καμία χώρα. Θέλει καμία χώρα, ναι, χωρίς να ελέγχονται, χωρίς και χωρίς. Φυσικά εγώ και τις χρησιμοποιώ και για το σπίτι. Όταν χαλάει κάτι, άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει τα χαρτιά τους, που μένουν εδώ, που δουλεύουν και μια χαρά. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς τώρα να. Ούτε απ' την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι και μια χώρα που. Εντάξει, ακούγονται διάφορα. Δεν νομίζω ότι η συμπεριφορά μας είναι κακή απέναντι στους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και να σου πω τώρα κάτι. Οι Έλληνες έδωσαν τις εξετάσεις τους. Και τις έδωσαν τις εξετάσεις τους, τις έχουν δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Πάνω από 10 χρόνια. Διότι όσοι είχαμε πάει και είχαμε βρεθεί τότε και κάναμε ρεπορτάζ στα νησιά που ερχόντουσαν οικογένειες.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Εκεί στη Λέσβο, από εκείνη την πλευρά, ήταν πραγματικά όπως το λες.
1: Δεν υπάρχει αυτό που με τα παιδιά
0: που, δεν υπήρχε ακόμα η Μόρια.
1: Ναι, ναι.
0: Τη φτιάχνανε εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρχε το καράτεπε.
1: Εκεί είχα πάει εγώ.
0: Λοιπόν, τους έβλεπες όλους να είναι στους δρόμους. Να είναι πεινασμένοι.
1: Ακριβώς. Και δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Και πρόσεξε, πηγαίναν οι κάτοικοι γιατί υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν γυναίκες, υπήρχαν μεγαλύτερης ηλικίας. Και πηγαίναν εκεί οι νησιώτες μας. Πηγαίνανε
1: με τη λιγνή
0: και τους δίνανε φαγητό.
1: Το έζησε αυτό.
0: Λοιπόν, και επειδή το έχουμε δει μπροστά μας.
1: Μη λέμε και πράγματα.
0: Οι Έλληνες έχουμε δώσει τις εξετάσεις μας και τις έχουμε περάσει με άριστα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για να σταματήσει για λίγο αυτή η κουβεντούλα.
1: Ναι, και σταματήσει η κουβεντούλα, θα σας συμφωνήσω. Για τη Μαρφήν το είπατε, έτσι, τη 46χρονη.
0: Ναι,
1: η οποία προφυλακίστηκε και θεωρείται και πολύ επικίνδυνη, λέει. Παρόλο που εκείνη.
0: Αυτό είναι το πόρισμα αυτό. Αυτό είναι μάλλον το σκεπτικό της απόφασης.
1: Ναι, θα δούμε λοιπόν. Πάντω ο συνήγορο επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Ότι ήταν στην πορεία, αλλά μέχρι εκεί η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και κρίνει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Πάντως προφυλακίστηκε.
0: Προφυλακίστηκε και διαβάζοντας το ελληνικός.gr, ναι, λίγο νωρίτερα με το Θεοδόση τον Πάνου που μας έδωσε το ρεπορτάζ, και μόνο το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε από ανακριτή και εισαγγελέα, μάλλον το σκεπτικό της απόφασης, είναι ότι η 46χρονη θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική, ναι, εμπριστική επίθεση.
1: Δολοφονική.
0: Έτσι, γιατί λοιπόν,
1: χάθηκαν αυτό τις άνθρωποι και ένα έμβριο, δεν είναι απλό. Λοιπόν, μακάρι να. Επιτέλους να οι υπεύθυνοι να πληρώσουν για αυτό το έγκλημα στη Μαρφήν.
0: Λοιπόν, ο Τζίμι στέλνει από το Ρότερνταμ. Άκου, Τζίμι, ενδεχομένως εσύ να βγάζεις φλίκτενες όταν ακούς το όνομα Μητσοτάκης. Εμείς δεν αναφερόμαστε στο Μητσοτάκη. Γιατί είπα νωρίτερα, παραδείγματος χάρη, ότι για το. Μιλώντας λίγο για τα πολιτικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε βεβαίως και μαζί, για το τι πρόκειται να κάνει για την οικονομία και όλα τα σχετικά. Εμείς δεν μιλάμε για τον Μητσοτάκη, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχει το όνομα Μητσοτάκης. Αύριο μπορεί να έχει κάποιο άλλο όνομα. Το 2019 μέχρι το 2019 είχε το όνομα Τσίπρας. Πριν τον Τσίπρα είχε το όνομα Σαμαράς. Είναι θεσμός, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της χώρας ψηφίζεται από το σύνολο αυτών που πηγαίνουν στην κάλπη και ψηφίζουν.
1: Εντάξει, εγώ θα πω κάτι. Έτσι, είναι άλλο το ότι διαφωνείς πολιτικά και θες να κάνεις κριτική θέμα στον οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και σε οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Είναι άλλο αυτό. Και φυσικά υπάρχει κόσμος που θέλει να κάνει κριτική και στην κυβέρνηση και προσωπικά στις πράξεις και στα όσα αποφασίζει ο πρωθυπουργός. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι, λέμε, με το που ανοίγουμε το στόμα μας να μην ξέρουμε τι λέμε. Έχω πει μακριά. Και εγώ το λέω για όλους αυτό, έτσι, για όλα τα δημόσια πρόσωπα, δηλαδή και πολιτικούς και τα πάντα. Δεν μπορείς να. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στο ρόλο και στο πρόσωπο. Είτε, ξαναλέω, άλλο η κριτική και η σκληρή κριτική. Αυτό εγώ το δέχομαι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν. Πώς το λένε.
0: Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπως είναι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
1: ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συμπαράσταση, ο κύριος Τσίπρας, ο Πρόεδρος. Η κυρία Λετινοπούλου που είδε τι έγινε στην Τίνο.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Ασφαλώς και δεν
1: είναι. Να μου πει η ίδια που του λέει γύφτου είναι σωστό. Ναι. Οκ. Okay, αλλά απ' την άλλη, την πέφτουν πόσα άτομα. 40 άτομα, λοιπόν, πόσα την πέσανε. Εκεί και τη βρίζανε. Α, είδε τι τη λέγανε.
0: Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Δεν έχω κανένα λόγο να περισπιστώ την κυρία Λατινοπούλου.
0: Θα σου πω. Είναι πολιτικό πρόσωπο.
1: Δεν μπορεί να μιλάς έτσι.
0: Ασφαλώς. Και γι' αυτό και το λόγο και την έχουμε κρίνει. Και την ψέγουμε κιόλας στην κυρία Λατινοπούλου. Διότι ασφαλώς τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει λίγο τη ρητορική τους να την προσέξουν. Η πολιτική τα παλιά τα χρόνια, βρε Αμαλία, γιατί είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο οικονομικό, στο κοινοβουλευτικό, στο διπλωματικό. Τα παλαιότερα χρόνια προσπαθούσαν κιόλας να παράξουν πολιτισμό. Εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή βγαίνει η κυρία Λατινοπούλου, καλά να είναι η γυναίκα, θα κριθεί από τους Έλληνες πολίτες.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι σε ένα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο
1: κοινό. Ναι. Ωραία. Ξεκάθαρα είναι αυτό.
0: Αλλά όπως και να
1: έχει
0: το κάνουμε.
1: Έχει ξεκάθαρες απόψεις. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί της.
0: Ναι, πρέπει, παιδί μου, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Όταν σου έρχεται, ας πούμε, το παιδί σου και σε ρωτάει, μπαμπά, τελικά τους λέμε γύφτους ή τσιγκάνους ή Ρωμά.
1: Εγώ θα συμφωνήσω. Συμφωνώ απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, επειδή υπάρχουν και μέσα σε αυτή την κοινωνική ομάδα, υπάρχουν και άνθρωποι που πια σπουδάζουν, τα παιδιά τους πάνε σχολείο. Ασφαλώς. Και εμείς δεν έχουμε κάνει προσπάθειες να κοινωνικοποιηθεί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, έτσι. Να τους εντάξουμε στην κοινωνία. Κάποιοι βέβαια δεν θέλουν. Γιατί και αυτό υπάρχει. Έτσι. Οι καταβλισμοί και όλα. Δεν θέλουν. Έχουν συνηθίσει αυτόν τον τρόπο ζωής. Και περίμενε. Και να πούμε και το στρατό δίκαιο. Είναι. Είδε τα στοιχεία τη ελληνική αστυνομία πριν κάποιου μήνε.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι. Ότι είναι σχεδόν πρώτη στην παραβατικότητα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και άλλο είναι να λε και να του χαρακτηρίζει γύφτου. Διαφωνώ κάθετα. Όμω και απ' την άλλη, είναι μια γυναίκα, μια πολιτική αρχηγό. Δεν μπορεί τώρα να τη πέφτουν 20 άτομα και να τη χαρακτηρίζουν
0: όπω
1: τη χαρακτηρίζουν και τη χαρακτήρισαν. Ωραία. Έτσι.
0: Εδώ λοιπόν έρχεται το κομμάτι ότι κανένα δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βία, είτε αυτή είναι λεκτική, πόσο δε μάλλον. Να ασκεί βία με τα χέρια του ή με οτιδήποτε άλλον απέναντι σε έναν συνάνθρωπό του. Ακόμα και αν διαφωνεί με τις απόψεις του. Έτσι. Εμείς διαφωνούμε με τις απόψεις.
1: Ναι,
0: εγώ τουλάχιστον προσωπικά διαφωνώ με τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Δεν έχω καμία. Ούτε για τους μετανάστες, ούτε για τους Ρωμά. Δεν έχω τις ίδιες. Έχω άλλες απόψεις.
0: Από εκεί και έπειτα όμως θα υπερασπιστούμε την άποψή της, διότι αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Όχι, θα την υπερασπιστούμε από την άποψη. Και την ως πρόσωπο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα ήθελα εγώ, γιατί το έχουμε ζήσει κι εμείς. Γιατί και εμείς έχουμε ένα μικρόφωνο, λέμε αυτό που πιστεύουμε εμείς και μετά έρχονται κάποια υβριστικά μηνύματα ή να είμαι έξω με το παιδί μου. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Και κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω στο ραδιόφωνο, θα με βρίζει. Αυτό είναι δημοκρατία.
0: Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν είναι δημοκρατία.
1: Το να μου κάνεις κριτική, το δέχομαι. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να συμφωνούμε όλοι, γι' αυτό υπάρχει δημοκρατία. Έτσι, από την άλλη, οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή το τι τις είπαν, το τι τους έσουραν. Ήταν απίστευτο γιατί είδα το βίντεο.
0: Ναι.
1: Σας ξαναλέω ότι και εγώ και ο Σπύρος δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα από την Κοζάνη, στέλνει ο Γιώργος. Θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω, να σου πω την αμαρτία μου για τα τέλη ανακύκλωσης. Αλλά να το δούμε. Ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι. Είναι σήμερα, αγαπητέ Γιώργο, η συγκυρία Θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο ΒΟΥΒΟΥΒΟΥ, τα τρία βήτα, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο.
1: Οπότε να τον ρωτήσουμε.
0: Θα τον ρωτήσουμε.
1: Είναι και τα ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά. Αυτά.
0: Ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ τα γνωρίζω, οπότε το κρατάμε το μήνυμά σου, Γιώργο, για να ρωτήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο. Ο Κώστας, να είσαι καλά, Κώστα μου, την αγάπη μας. Πάντως αυτό ακούς. Οπότε.
1: Καθένα, να είσαι καλά, να είναι καλά ο κόσμος. Και να ξαναλέω, δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι. Απόψεις, ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά από την άλλη.
0: Α πούμε, ο κύριος Ευαγγελάτος, ο συνονόματος ο Σπύρος Ευαγγελάτος, λέει: Σπύρο και Αμαλία, καλημέρα, μου φτιάχνετε την ημέρα και σας ευχαριστώ από καρδιά σου.
1: Ναι. Εσύ έπεσες, εγώ πήγα να το κάνω λίγο πιο χαλαρό, εσύ έπεσες στα βαθιά, είπες αυτό, το πε. Ακολούθησα και εγώ, τι να κάνω τώρα. Είπα λίγο να χαμογελάσουμε, πάει να σε πειράξω
0: λίγο. Έλα μωρέ να χαμογελάσουμε, εντάξει, λοιπόν, να όρισε να σου πω κάτι.
1: Όχι, να χαμογελάσουμε τώρα, γιατί ο Καλαμαράκης μου στείλε στο Instagram μία. Ακούστε, θα το πω αυτό τώρα, γιατί το έχω εδώ πέρα.
0: Πάντως σήμερα έχω την εντύπωση ακούει όλος ο Real FM, που είναι σε διακοπές. Έχουν έρθει μηνύματα από παντού. Ο μοναδικός που έστειλε μήνυμα και δουλεύει είναι ο Νίκος Ρογκάκος, να ξέρεις. Όλοι οι υπόλοιποι που στείλανε μήνυμα από το πρωί είναι σε διακοπές.
1: Παιδί μου, θα διαπαραγωγώ εγώ και δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται για τους ακροατές. Λοιπόν, μου στέλνει λοιπόν ένα βιντεάκι και λέει: Στη φυλή Μπόντι της Αιθιοπίας, η μεγάλη κοιλιά στους άντρες θεωρείται κύρος. Και έχει, τώρα δεν μπορώ να σου δείξω, ορίστε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Ιωσή Καλαμαράκης. Άρα,
0: γεια σου, ρε, Ιωσή.
1: Μου του λέει, επειδή του λέω με τη, για την κοιλιά του συνέχεια, φατσοκυλιές και εκείνο και τα άλλα, μου λέει, ορίστε. Στην Αιθιοπία αυτή η φυλή Μπόντι, όσοι έχουν μεγάλη κοιλιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Επειδή αυτός που έχει κοιλιά έχει κύρος.
0: Ιωσή, από εδώ και πέρα θα το πηγαίνουμε. My name is Bondi. Σπύρος Μπόντι, ένα πράγμα.
1: Να δω τι άλλο θα βρει για την πατσοκυλιά σου που κάνει 20 χιλιόμετρα. Ευτυχώς που είναι και ο Σαπρανίδης και δεν σε. Δηλαδή, δεν είμαι μόνο εγώ που δεν σε πιστεύω. Ξέρει. Πάει, ξέρει τι κάνει. Μπράβο. Μπράβο.
0: Εξαρτάται, παιδιά, μα είναι μεγάλη πολυκατοικία. Κάνει γύρω-γύρω την πολυκατοικία, τζόκινγκ. Καλό είναι αυτό. Πόσες φορές εξαρτάται, μία φορά την κάνει.
1: Εκείνος λέει ότι κάνει 10 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εξαρτάται πώς μετράς.
1: 10 χιλιόμετρα για κάνει την ημέρα.
0: Εξαρτάται πώς μετράς και τα 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Κατάλαβε. Κατά τα άλλα, η πατσοκυλιά, αλλά είναι Μπόντι. Είναι Μπόντι.
0: Είναι Μπόντι.
1: Και εσύ Μπόντι είσαι.
0: Μπόντι, Σπύρος Μπόντι. Αυτό είναι η Ιωσήφ Μπόντι, εγώ είμαι Σπύρος Μπόντι. Λοιπόν, αλλά να σου πω κάτι, τη σοφή κουβέντα την έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Εγώ να ξέρεις,
1: τι είπε η Κατερίνα Στικούδη.
0: Άντρας χωρίς κοιλιά, σπίτι χωρίς μπαλκόνι. Τελεία.
1: Έχει
0: απλά η δική μας, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, η Κατερίνα Στικούδη.
0: Η Κατερίνα Στικούδη. Όχι, όποια και όποια, ασφαλώς. Η Κατερίνα Στικούδη. Άντρας χωρίς κοιλιά, σπίτι χωρίς μπαλκόνι. Απλά η δική μας η κοιλιά, η Ιωσήφ, βγει λίγο παραπάνω σε βεραντούλα. Μη σου πω και σε αυλοβεράντα ένα πράγμα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Να σκεφτούμε και το άλλο όμως, γιατί μας αδικείτε.
1: Ωραία.
0: Εάν δεν είμαστε χοντροί. Κοντί είμαστε.
1: Όχι,
0: σε σχέση.
1: Δεν είπα ποτέ εγώ. Πατσοκυλιά.
0: Ναι, θέλω
1: είπα.
0: Να σου πω, πατσοκυλιά. Είναι θέμα ύψους, δεν είναι θέμα βάρους. Γιατί αν ήμασταν 10-15 πόντους ψηλότεροι, θα ήμασταν φέτες.
1: Ναι, όντως.
0: Και εγώ και ο Ιωσήφ. Ορίστε.
1: Μα ψηλό είναι ο Ιωσήφ. Πώς να πάει.
0: Θα είναι ακόμα ψηλότερο, ρε παιδάκι μου.
1: Πού να πάει.
0: Με είπες και κοντό, να σε καλά.
1: Όχι. Okay. Καλημέρα, Ελένη μου από τη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε λίγο, ξέρει, προσπαθώ να το λέω, παιδί μου. Εντάξει, 12 Αυγούστου είναι. Δηλαδή είναι και η επικαιρότητα που είναι κατάμαυρη. Εντάξει, αλλά είναι και λεπτό. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι δεν είστε χοντροί, είστε κοντοί.
0: Μπράβο.
1: Και ότι η κοιλιά σύμφωνα με τη φυλή Μπόντι στην Αιθιοπία προσδίδει ένα κύρος.
0: Και σύμφωνα με την Κατερίνα Στικούδη είναι βεράντα.
1: Ωραία. Εντάξει, τέλος.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Το κλείσαμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Μαργαρίτης στέλνει μήνυμα από τη Χαλκιδική, διότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ναι, πανέμορφη, πανέμορφη.
0: Αλλά πρόσεξε τι λέει. Καλημέρα στην πρωινή παρέα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ πάντως, λέει κύριε Σπύρος, στη Λακωνία μόνο καψόνια θυμάμαι. Έχει το. Πες το ΚΕΜ εκεί.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, είναι τεράστιο γιατί είναι.
1: Ναι.
0: Περνάνε όλοι οι οδηγοί από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: τελείωνε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, θυμάμαι, λέει, μόνο καψόνια, Σπάρτη και Γήθιο. Παρ' όλα αυτά, λέει, στις εξόδους περνάγαμε όμορφα. Πηγαίναμε οδικώς στο Γήθιο.
1: Mm. Ωραία τα
0: ωραία Γήθιο. Μέρη.
1: Ωραία μέρη. Άντε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση.
7: Reggae Vibes Music Festival 2026. Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
5: Λατό FM στους 103,3.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
9: DIY EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM.
1: Επιστρέψαμε.
0: Εντάξει, οι ακροατές μας έχουν και χιούμορ. Λέει λοιπόν ο Βασίλης, φέτες είμαστε όλοι ευτραφούλιδες. Απλά εμείς είμαστε όλο το βαρέλι φέτας, οι άλλοι είναι σκέτες φέτες. Την καλημέρα μου.
1: Και το προτιμούμε το βαρέλι της φέτας. Φέτα βαρέλι.
0: Τώρα εντάξει. Όχι λευκό τυρί και βλακίες, ακλαμάρες.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πριν από καμία εβδομάδα, γυρίζοντας από τη δουλειά προς το σπίτι, σταματάω στο σούπερ μάρκετ. Μου είχε έρθει η ρεαμαλία η γεύση για φέτα.
0: Ναι.
1: Πάω λοιπόν απευθείας εκεί.
0: Λέω, βρες ένα κιλό.
1: Βαρελίσια. Μου είπε από δύο περιοχές, λέω η πιο μαλακιά.
0: Α, εγώ την πιο. Εγώ με το αρέσει.
1: Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει να. Μου λέει αληφή, μου λέει να την αλείψεις. Βάλε, του λέω ένα κιλό.
0: Τι έφαγες όλο. Να η φατσοκυλιά.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, άλλο. 13,5 ευρώ το κιλό.
0: Α, καλά τώρα. Θυμάσαι πόσο την παίρναμε.
1: Κομματάκι.
0: Θυμάσαι πόσο την παίρναμε τη φέτα.
1: Η μισή θα γίνει ροκφόρ.
0: 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, ασφαλώς.
0: Και θεωρούσες και ακριβή.
1: Εννοείται.
0: Δεν συζητάω για τις γραβιέρες ελληνικές που έχουν πάει 20-21 ευρώ, 19 κτλ. Εντάξει, παιδιά. Πραγματικά, κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ, στα αλαντικά και στα τυριά, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Και πλέον να σου πω, πάνε, παίρνουν και συγκεκριμένα πράγματα. Παίρνουν 10 φέτες για τόστ, για τα παιδιά τους, για τα τόστ. Για το τόστ. Παίρνουν ένα τέταρτο γραβιέρα, ίσα-ίσα. Τώρα, αν έχεις παιδιά, τι να σου κάνει το ένα τέταρτο γραβιέρα και το ένα κιλό φέτα.
1: Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που
0: λέμε. Μιλάμε τώρα, τα παιδιά θέλουν μισό κιλό φέτα στην καθησιά τους, και αγόρια στην εφηβεία. Λοιπόν, πικραμένη ιστορία με την ακρίβεια και βλέπω ότι και το πετρέλαιο ανεβαίνει και σήμερα, να ξέρετε. Κοντά στα 90.
1: Γι' αυτό το λόγο. Α, ναι, για πες τις γενικές τιμές. Έφτασε 90.
0: Έφτασε 90, το άγγιξε και είναι στα 89,2 τώρα. Καταλαβαίνετε όμως ότι τα 89,2 είναι ψηλή τιμή. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι 75, δεν είναι 78. Και αναρωτιέμαι λοιπόν.
1: Κάτσε βρε Αμαλία, και πού θα φτάσει η τιμή να πούμε στο ταμπλό της βενζίνης.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είδες τι γίνεται. Λέει, υπάρχει εχθές τα ρεπορτάζ όλα.
1: Ναι.
0: Μιλούσαν για την ραγδαία αύξηση τιμές στο ντίζελ.
1: Ναι.
0: Πλήττεται περισσότερο το ντίζελ. Και όταν είναι το ντίζελ είναι μόνο τα αυτοκίνητα που έχει ο καθένας με πετρέλαιο και κινείται. Είναι και όλα τα. Όλες αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν. Δηλαδή αγρότες, μεταφορικές, τα φορτηγά. Με τι είναι, με πετρέλαιο. Αυξάνονται τα κόστη,
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει. Και αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Ότι ανεβαίνοντας το ντίζελ, γι' αυτό υποτίθεται ότι έδωσε και τα επιδόματα. Γι' αυτό υποτίθεται ότι έκανε και ανακοινώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Να, ο πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα τι να πούμε, ότι τις έκανε τις ανακοινώσεις. Άλλος ο Μητσοτάκης έκανε τις ανακοινώσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα.
0: Δεν κάνω τις ανακοινώσεις. Το αποτέλεσμα θέλω να δω. Γιάννη μου, Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Εμείς είμαστε στο ιδιωτικό τομέα. Κοίταξε να βρεις κανέναν άλλον να το πεις αυτό. Σαν κανέναν άλλον, όχι σε εμάς εδώ πέρα που ξυπνάμε από τις 5 η ώρα για να είμαστε και 4 και 3 που ξυπνάει. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δηλαδή κάπου, όπα. Δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, ναι, ο πρωθυπουργός έκανε σε ανακοινώσεις, αλλά έκανε και την επιδότηση, είπε 10-15 λεπτά στο ντίζελ. Αλλά πούντα. Πήγανε αέρα.
1: Όντως.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει, όχι οι ανακοινώσεις, με ενδιαφέρει να δω τα αποτελέσματα.
1: Θα έχουμε τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βεζινοπολών και Πρατηριούχων, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται, διότι η κατάσταση πραγματικά έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πρώτα απ' όλα στέλνουν μηνύματα μέχρι και οι ταξιτζίδες, οι οδηγοί ταξί.
0: Δεν σου ζητάει άνθρωποι, ξέρεις πόσο έγινε το κόστος για να γεμίζουν το ταξί με πετρέλαιο.
1: Ανά δύο μέρες είναι αναγκασμένοι να βάζουν 130 και 140 ευρώ πετρέλαιο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ότι τα μισά χρήματα και παραπάνω τα αφήνουν στο δρόμο.
0: Ναι, αυτό το έχουν σκεφτεί κάποιοι. Και όχι εμείς. Στην κυβέρνηση να το σκεφτούν. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιθώρια και δημοσιονομικά κτλ. Ναι, όλα μαζί ναι. Αλλά κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια και να αντιμετωπιστεί και να έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι να λέω εγώ στο Σπύρο και στον Νίκο, α, ξέρεις κάτι, από 31 Αυγούστου θα πέσουν 10% τα φρούτα και τα λαχανικά. Τυχαίο. Μα δεν θα πέσουν, γιατί χθες πάλι ο κ. Λεγκουρδής μου έστειλε φωτογραφίες που αυξάνονται τιμές.
1: Αυξάνονται τιμές, ναι.
0: Δεν πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να παρέμβουν.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις λίγο.
0: Συγγνώμη
1: γιατί,
0: τώρα.
1: Όχι, καλά κάνεις και τα λες. Απλά σε συνέχεια του σχολείου σου, στο μήνυμα του Γιάννη. Γιάννη, ούτε σε γραφεία τύπου. Ούτε ομορφάντρες είμαστε. Η Αμαλία είναι ομορφο γυναίκα, είναι άλλο πράγμα. Μιλάω για τους ομορφάντρες. Έτσι, ούτε τίποτα. Στον ιδιωτικό τομέα και στην ΕΡΤ που ήμουνα καμιά 15 χρόνια, ήμουνα στο ρεπορτάζ και ήμουνα συμβασιούχος. Όλα τα χρόνια. Δημόσιος υπάλληλος, δεν υπήρξε κανείς από τους δυο μας ποτέ. Αλλά δεν στο. Και ούτε υποψήφοι ήμασταν και ποτέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Κύριε Γιαννάκο, πέφτουνε σοβάδες στα νοσοκομεία.
0: Καλημέρα σας, ο πρώτος που εδεί είναι ο κύριος Γιαννάκος.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κάντου, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Τι γίνεται, τι προβλήματα δημιουργούνται?
0: Τι έχει συμβεί?
2: Εντάξει, στο νοσοκομείο Βενιζέλιο, σε ένα παλιό κτίριο του 1950, σε γραφείο γιατρών, Σαββατοκύριακο που ήταν κλειστό, ευτυχώς, Σαββατοκύριακο που ήταν κλειστό, έπεσε ένα τμήμα από το σοφά στο ταβάνι, και αυτό αναδεικνύει αυτό που εμείς συνεχώς λέμε, ότι θα πρέπει η κτηριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων να συνεχιστεί. Είναι υπεραπαραίτητη, γιατί βοηθάει και τις συνθήκες εργασίας αλλά και τους ασθενείς. Οι συνθήκες είναι πιο ανθρώπινες στην νοσηλεία τους.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορούμε να μιλάμε μόνο για την αναβάθμιση? Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά,
0: έλεγχη,
1: δηλαδή δεν κάνεις μια επισκευή? Το 1950 είναι, δεν είναι να πούμε το...
0: Εγώ είμαι υπέρ των ανακαινήσεων και καλά κάνουν και ανακαινίζονται, και πολύ σωστό είναι τα νοσοκομεία. Έχω πάει σε ανακαινισμένες πτέρυγες νοσοκομείων που είναι εξαιρετικές, αυτό πρέπει να το πω. Από την άλλη όμως βλέπουμε τι έγινε και στο Βενιζέλιο. Από το 1950 έπεσε ο σοφάς. Εκεί τι γίνεται, απλά στα κοιτάμε.
2: Έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει ότι έχουν αποδεκατιστεί οι τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, αλλά όμως όταν έχεις κτίρια τα οποία είναι 70 και 100 ετών, τέτοια ζητήματα θα τα περιμένεις.

0: τα περιστατικά, κλινικές κτλ. Αλλά συνεχίζουν όμως να υπάρχουν παλιά κτίρια τα οποία συνεχώς θα μας δημιουργούν προβλήματα, ειδικά
1: πριν. Έλεγχοι γίνονται, κύριε Γιαννάκου, και για ποιο λόγο σας το ρωτάω?
2: Ο πάντως ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μια ανάρτηση σχετικά με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννάκου?
0: Έκανε μια ανάρτηση. Η οποία ανάρτηση, ναι, συμφωνούμε ότι τα κτίρια πολύ σωστά αναβαθμίζονται. Στηρίζουμε κι εμείς αυτή την επιλογή. Είναι απαραίτητη.
1: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το στηρίζει.
0: Θα πρέπει όμως τα νοσοκομεία να έχουν χέρια, δηλαδή προσωπικό να εργάζονται. Και δεύτερον, θα πρέπει τα κτίρια τα οποία είναι παλιά να τα στηρίξει ο κρατικός προϋπολογισμός, να έχουν δηλαδή τα νοσοκομεία τους απαραίτητους πόρους, χρήματα, προκειμένου να κάνουν και την αναβάθμιση των άλλων κτιρίων.
1: Άρα δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Για να το ζητάτε να γίνει σημαίνει ότι δεν γίνεται.
2: Έχουν, ουσιαστικά δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες.
0: Όσα έχουν, σας επαναλαμβάνω, ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναμορφώνονται και πραγματικά είναι πάρα πολύ βοηθάνε.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και ουδείς νομίζω δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος σε αυτή την χώρα που δεν το χαιρετίζει αυτό. Δηλαδή να έχουμε γενικότερα ανακαινήσεις νοσοκομείων ή να
2: το
1: έχουμε
2: θέμα είναι
1: στέργες ή οτιδήποτε.
2: Τα παλαιά κτίρια που δεν θα ανακαινιστούν. Ναι, δεν πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, έλεγχοι και διορθώσεις, ξέρω, επισκευές.
0: Πρέπει να ενισχύσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, οι οποίες έχουν
1: δεν
0: γίνονται προσλήψεις προσωπικού.
2: Μα δεν είχαμε δεν έτρεχε για προσλήψεις διαγωνισμός νοσηλευτικού ιατρικού, τι ακριβώς, και υπήρχε και ενδιαφέρον. Έτσι μαθαίνω.
0: Ακούστε. Είναι άλλο ζήτημα για το νοσηλευτικό ιατρικό.
2: Εσύ λέει για τεχνικό προσωπικό.
0: Μιλάμε για τις τεχνικές υπηρεσίες.
2: Εντάξει, κύριε Γιαννάκο, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Τώρα πάμε στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό συνδέεται και με την ακρίβεια, το θέμα που άκουγα και συζητάγατε πριν, η μισθή μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ένας νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο πρώτος μισθός που μπαίνει στο σύστημα είναι 860 ευρώ. Και εμείς ως δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουμε 12 μισθούς, όχι 14, όπως λαμβάνουμε.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, βεβαίως.
0: Πιστέψτε, λοιπόν.
2: Δηλαδή, θέλετε ο νοσηλευτής που πηγαίνει, ο πρωτοδιοριζόμενος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συλλαμβάνει 860 ευρώ μηνιαίο μισθό.
0: 860 ευρώ.
2: Χωρίς τις υπερορίες και τα βραδινά και αυτά, αν θεωρήσω.
0: Και άλλα 100 ευρώ από τα βραδινά. Και όταν λέμε 860 ευρώ, μέσα εκεί είναι και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης.
2: Δηλαδή τα 860 είναι μέσα και το επίδομα επικίνδυνο.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ο τελικός μισθός. Συν οι πρόσθετες αμοιβές, όταν δουλεύεις 7 νύχτες, 7 απογεύματα και 3 αργίες, παίρνεις άλλα 100 ευρώ το μήνα.
2: 7 νύχτες, άλλα 100 ευρώ το μήνα.
0: 7 νύχτες, 3 αργίες και 7 απογεύματα. Άλλα 100 ευρώ. Ακούστε. Ο βοηθός νοσηλευτή 760 ευρώ το μήνα και ο τραυματιφορέας 700 ευρώ το μήνα ο πρώτος μισθός. Πιστεύετε εσείς ότι με αυτή την
2: κάτω αφήνεια... από το κάτω το μισθό δηλαδή?
0: Ορίστε.
2: Κάτω από το κάτω το μισθό.
0: Βεβαίως. Και το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Επί 12.
2: Ναι, αυτό επί 12 το σίγουρα είναι επί 12, το γνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι ο πρώτος.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτούς τους μισθούς δεν τους παρασύρει. Όχι, μισό λεπτό.
0: Το καθαριστικό είναι στο νοσοκομείο, δηλαδή επανανία που υπαλλήλει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο.
2: Εγώ δεν το ήξερα για τους τραυματιοφόρους.
1: Μα είναι δυνατόν να υπάρχει κατώτατος μισθός?
0: Ο πρώτος μισθός, επαναλαμβάνω, όχι αν βρείτε έναν τραυματιοφορέα ο οποίος είναι 20.
2: Όχι, μιλάω για το πρώτο μισθό. Όχι. Καταλάβαμε τι λέτε. Ήσασταν ξεκάθαρο.
1: Εξαιρείται ο πρώτος μισθός από
2: το. Μα γίνεται ένας άνθρωπος τραυματιοφορέας να παίρνει 700 ευρώ.
1: Μισό λεπτό, Αμαλία. Εξαιρείται ο πρώτος μισθός από το όριο του κατώτατου μισθού.
2: Το ξέρω γι' αυτό.
0: Εμείς πληρωνόμαστε με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχει καμία σχέση με εμά. Και εγώ σας λέω ότι ο κατώτατος μισθός πάντα να είναι στα όρια. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παίρνουν 14 μισθούς.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το είπαμε σωστό. Έχουν κοπεί τα δώρα στο δημόσιο. Το ξέρουμε την εποχή των μνημονίων και δεν επανήλθαν. Αλλά μου προκαλεί εντύπωση τα 700 ευρώ. Αλήθεια, ο κ. Γιαννάκο, μου προκαλεί εντύπωση.
0: 520 θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας μας, στις νοσηλευτικές σχολές, είναι κενές το
2: 30%. Ναι, έτσι είναι.
0: Γιατί είναι κενές?
2: Γιατί δεν υπάρχει κίνητρο οικονομικό όταν τελειώσει τη σχολή, δεν μπορεί να ζήσει.
0: Γιατί να πας

0: Γιατί να πας να δουλέψεις νοσηλευτής καρσόν, μπορεί να βγάλεις περισσότερα. Και σας λέω εγώ, μπορεί ένας νοσηλευτής που ζει στην Αθήνα να πάει να δουλέψει σε ένα νησί των
1: Ιαλού
0: με αυτούς τους μισθούς.
1: Όχι βέβαια.
0: Και την ακρίβεια που
1: χωρίς είναι, σπίτι και να νοικιάσει σπίτι και. Πώς θα γίνει αυτό? Μάλιστα.
0: Είναι το πρόβλημα λοιπόν. Γίνονται προκηρύξεις συνεχώς, αλλά αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, δεν πρόκειται να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό στο σύστημα.
2: Εδώ που βγάζουμε τους υπουργούς, τους αρμόδιους, μας λένε ότι δίδονται κίνητρα, ότι
1: έχουν αυξηθεί οι μισθοί, αλλά βεβαίως πρέπει να αυξηθούν κι άλλο.
0: Ακούστε, κίνητρα δίνονται και πάλι αυτά δεν είναι ικανά να προσελκύσουν στο ιατρικό προσωπικό.
2: Ωραία, όταν μιλάμε για κίνητρα, μισό λεπτό κύριε Γιαννάκο, όταν μιλάμε για κίνητρα, ποια είναι αυτά τα κίνητρα? Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να γίνω, να λάβω μέρος και να γράψω το όνομά μου, να κάνω την αίτηση σε μία προκήρυξη, είτε για νοσηλευτής, είτε για τραυματιοφορέας, εγώ υπογράφω εκείνη την ώρα και διεκδικώ μία θέση για την οποία θα αμείβομαι με 700 ευρώ, 700 τόσα ευρώ που είπατε.
0: Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο ούτε στα νησιά, ούτε στην περιφέρεια, ούτε αλλού, ούτε πουθενά.
2: Μάλιστα.
0: Για το προσωπικό που σας ανέφερα. Η μισθή είναι αυτή. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, προσέξτε, και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβαθμίζεται, αλλά και οι συνθήκες εργασίας εμάς γίνονται εξαντλητικές, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Γίνονται λοιπόν προκηρύξεις, αλλά για να υπάρξει ενδιαφέρον, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους μισθούς. Είναι πια επιτακτική ανάγκη. Διαφορετικά το προσωπικό θα μας φύγει όλο για το εξωτερικό. Και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας να έρθουν εδώ. Σας λέω εγώ, έχουμε δυνατότητα εμείς να πάρουμε από τρίτες χώρες? Γιατί ένας από τρίτη χώρα να έρθει στη χώρα μας να δουλέψει επαγγελματίας υγείας και να μην πάει στη Γαλλία, την Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία να πάρει 400 και 500 μισθούς? Ούτε τέτοιους θα προσελκύουμε σε 10 χρόνια.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
2: Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, Σπύρο μου, η συζήτηση με τον κύριο Γιαννάκο ήταν ενδιαφέρουσα. Όπως είπες και εσύ, φυσικά είμαστε όλοι υπέρ το ότι ανακαινίζονται τα νοσοκομεία. Έτσι, ναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και προβλήματα. Την ίδια στιγμή, άκουσα το μισθό του τραυματοφορέα. Συγγνώμη, μπορεί να είμαι ηλίθια, αλλά δεν ήξερα ότι παίρνει 700 ευρώ.
1: Όχι, ούτε.
0: Ο πρώτος μισθός, έτσι, και 100 ευρώ λέει για 7 ημέρη. Εργασία, ναι. Και δύο αργίες, όχι, για εφημερίες και...
1: Για εφημερίες, τρεις αργίες και... Τέλος πάντων, εάν πρέπει να κάνεις ολόκληρη εξίσωση, μαθηματική εξίσωση, για να δεις τελικά στο τέλος του μήνα πόσα χρήματα θα πάρεις και τα χρήματα αυτά να μην σου φτάνουν να περάσεις το 15ήμερο, την ίδια ώρα που εχθές το συζητούσαμε για τα ενοίκια, ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά, καλά, μην νομίζετε σε καμία ιδιαίτερη περιοχή, φτάνει μέχρι τα 600 ευρώ.
0: Φυσικά.
1: Μέχρι τα 600 ευρώ.
0: Χολαργός θεωρείται πλούσια περιοχή.
1: Ρε παιδί,
0: ξέρω, ο καθένας μπορεί να πει, άμυλα ή κάτσε για το Χολαργό. Χολαργός είναι μια μεσαία περιοχή.
1: Στα Πετράλωνα φτάνει μέχρι τα 1000 ευρώ.
0: Περίμενε, θα σου πω, στο Χολαργό. Ναι. Έτσι. Ένα μικρό. 70 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο όροφο. Παλιά πολυκατοικία. Πολύ παλιά. 1000 ευρώ.
1: Εντάξει. Τι να πει από εκεί, επειδή.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
1: Άρα. Έχεις μια πολιτεία η οποία δεν κάνει τίποτα για να κατεβάσει τα ενίκια, δημιουργώντας τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα.
0: Ή αυτά που κάνει δεν έχουν αποτέλεσμα.
1: Ρε παιδί μου, εξαρτάται για ποιον. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία, άμα δεν έχουν αποτέλεσμα, είτε τα κάνει, είτε τα λέει, είτε τα εξαγγέλει, είτε όχι, με συγχωρείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν ένας νοσηλευτής, ένας νέος άνθρωπος, βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να δουλέψει. Και βλέπει μπροστά του μία προκήρυξη και προσπαθεί να μπει σε ένα νοσοκομείο. Και τα χρήματα τα οποία παίρνει δεν του φτάνουν για να βγάλει τα έξοδα του σπιτιού του.
0: Τα προσωπικά του.
1: Δεν έχουμε πάει στα προσωπικά του σπιτιού. Για να νοικιάσει. Άμα δεν έχει δηλαδή δικό σου σπίτι.
0: Τελείωσε.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς, Μιχάλη μου. Δεν πιστεύουμε κανέναν εμείς. Κάνουμε ρεπορτάζ, γι' αυτό βάλαμε για τον κύριο Γιαννάκο. Κάνεις λάθος. Δεν πιστεύουμε κανέναν από τους πολιτικούς εννοώ. Πιστεύουμε ότι βλέπουμε και κάνουμε ρεπορτάζ για την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αναδεικνύουμε το θέμα. Και... Δεν θα βγάζαμε τον κύριο Γιαννάκο αν πιστεύαμε όλους τους πολιτικούς τι λένε.
1: Και τους πολιτικούς τους φιλοξενούμε και τους βγάζουμε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς για να δίνουν απαντήσεις. Εάν τώρα ένας πολιτικός έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο εκτός από τον δρόμο της πραγματικότητας και της αλήθειας, αυτό φαίνεται στο τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς, για όλους τους πολιτικούς. Εσύ, ο λαός. Επίσης, Σπύρο μου, τα καθαρά είναι αυτά μάλλον τα ποσά. Δεν πιστεύω να είναι τα μεικτά που είπε ο κύριος Γιαννάκος.
1: Αν είναι και μεικτά,
0: εντάξει, εντάξει, νομίζω ότι είναι τα καθαρά στην τσέπη. Δεν είναι τα μεικτά, αλλά και πάλι 700 καθαρά, ή 730, 750, ή 800, ή 850 είναι χρήματα για κάποιον που θα κάνει και 7 ημέρες το μήνα εφημερία 24 ώρες. Και επίσης και αργίες. Τώρα.
1: Λοιπόν, ο Πάνος λέει τι απορείτε. Και ένας δάσκαλος λέει πρώτο μισθό είναι 750 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άντε, ζήσε με τα λεφτά αυτά και με ενίκιο.
0: Δίκιο έχει.
1: Απόλυτο δίκιο έχει, πάνω μου. Απόλυτο δίκιο. Μα είναι αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο φωνάζουμε. Γι' αυτό το λόγο και έχει πέσει και το επίπεδο. Όπως και να το κάνουμε, και της παιδείας, της εκπαίδευσης γενικότερα. Έχει πέσει το επίπεδο παντού. Για ποιο λόγο έχει πέσει το επίπεδο?
0: Βασίλη μου, ναι, μπορεί να είναι ακριβή περιοχή, είναι βάσει αν συγκρίζουμε το Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν ποτέ ο Χολαργός ότι πηγαίναν οι πλούσιοι και μέναν εκεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Το ότι μπορεί τώρα να έχουν εκτοξευθεί και στη συγκεκριμένη περιοχή τα ενίκια, ναι. Αλλά δεν ήταν μια περιοχή όπως είναι η Νέα Σμύρνη που έμενα εγώ από παιδί. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Θεωρείτε ότι η Νέα Σμύρνη μια μεσοαστική περιοχή ήταν?
1: Λοιπόν, επειδή εγώ έχω το πινακάκι εδώ.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε, δευτερόλεπτα για να το βρω, για να μην λέμε αφαίρετα από έρευνα, έτσι, του Real Estate.
0: Ναι, του κύριου Θεμιστοκλή Μπάκα.
1: Ακριβώς.
0: Λέει ο Πέτρος, καλημέρα, έχετε πάει από κοντά να δείτε τα ανακαινισμένα νοσοκομεία που λέτε τα ΤΕΠ ανακαινισμένα, αλλά όχι λειτουργικά λόγω προσωπικού, οι δε υπόλοιπες πτέρυγες και τομείς αχούρια. Το λέει ο Πέτρος.
1: Λοιπόν,
0: ίσως
1: αυτό...
0: έχει πάει εγώ...
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω εγώ είναι το εξής.
0: Έχω πάει και έχω δει και ανακαινισμένα.
1: Ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι η καινούργια πτέρυγα στην Κόρινθο που δόθηκε κανονικότατα προς χρήση, ένα λάθος λέει ενός υπαλλήλου που τράβηξε την κουρτίνα, έπεσε όλο το, έπεσε το ταβάνι. Έπεσαν τα φελιζόλ, έπεσε η ψευδοροφή. Τώρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Όχι.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καινούριο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θέλετε να πάμε στο νέο κόσμο? Έως 35 τετραγωνικά μέτρα. Από 450 ευρώ σε 700 ευρώ.
0: Άρα νέος κόσμος.
1: Λοιπόν, νέος κόσμος. Περίμενε, σας έχω κι άλλα. Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Τζιτζιφιές.
0: Ναι.
1: Α, μάλλον μην πάμε τζιτζιφιές. Μην βγούμε να έχουμε θάλασσα στον ορίζοντα, γιατί εκεί έχω την εντύπωση τα πράγματα δεν είναι καλά. Έως 35 επίσης τετραγωνικά μέτρα από 400 στους 600 ευρώ το μήνα.
0: Εντάξει, απίστευτο.
1: Λοιπόν, σου έχω κι άλλο. Πετράλωνα.
0: Τα πετράλωνα έχουν εκτοξευθεί.
1: Από 600 ευρώ έως 1000 ευρώ τα 35 τετραγωνικά.
0: Εντάξει τώρα, δεν υπάρχουν τιμές αυτές. Και μετά λοιπόν, λέμε ότι είναι πιο ακριβή ζωή στο εξωτερικό. Πώς είναι πιο ακριβή?
1: Λοιπόν, και στο εξωτερικό, που το λέμε και το αναμασάνε κάποιοι και το λένε συνέχεια, μα αυτό πας στο σούπερ μάρκετ ή βγαίνεις έξω
0: κίνητα,
1: για να πας.
0: Τα ενίκια.
1: Κάτσε, περίμενε. Τα ενίκια, ότι είναι πανάκριβα. Πρώτον, δεν είναι οι ίδιοι μισθοί, ξεκινάμε από εκεί.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Δεύτερον, εμείς, Αμαλία μου, για να πάμε εδώ που έχουμε συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα, για να πάμε στη δουλειά μας, πρέπει να βάλουμε το κλειδί στη μηχανή του αυτοκινήτου.
0: Ναι. Εκεί παίρνουν, που αυτομάτως,
1: εκεί παίρνουν τα μέσα μεταφοράς που... και ξέρουν, πρόσεξε, ότι είναι παραπέντε στη στάση.
0: Συμφωνώ.
1: Και 57 θα περάσει το λεωφορείο.
0: Και τα σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο ακριβό, γιατί έχω την αδερφή μου στην Ολλανδία και ξέρω. Οπότε μην τα λέμε αυτά. Πια και μισθή είναι. Δεν το συζητάω τώρα.
1: Εξάλλου την ελληνική φετούλα στα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου
0: είναι πιο φθηνή από ό,τι εδώ.
1: Και αν όχι πιο φθηνή, είναι στην ίδια τιμή.
0: Ωραία, πάμε σε ειδήσεις και διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα.
2: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and

0: happiness. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλυσης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: αρέσει που. Α, όχι, δεν θα το πω. Άσε, για να μην το τέτοιο, για να μην το χρυσουζέψω. Άσο, γιατί είναι ήρεμη ημέρα. Δεν έχουμε. Ναι. Είναι καλά. Απλά προσοχή, διότι είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής λόγω των ψηλοανέμων και όλα τα σχετικά.
1: Και δροσιά, βέβαια, θα έχει τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει, τις επόμενες ημέρες. Σήμερα λίγο προσοχή. Ναι. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες, τα ξέρετε. Τα
1: ναι,
0: πει.
1: Μην το κάνετε, αφήστε το. Το κάνετε μια άλλη μέρα. Όταν θα είναι ο καιρός διαφορετικός.
0: Λοιπόν, η Βέρα μου, η Βέρα μου, ναι, την κάνεις Βέρα, καλημέρα. Έχει το θέμα, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχουν, λέει, μετανάστες, είναι μόνο λάθρο. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε την ταμπέλα οπωσδήποτε.
1: Είναι λάθρο.
0: Εντάξει, okay, είναι λάθρο. Ό,τι θες, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε ανθρώπινες ψυχές, βλέπουμε ανθρώπους.
1: Έτσι,
0: και βεβαίως βλέπουμε από τη μία πλευρά ανθρώπους, από την άλλη όμως βλέπουμε και επισημαίνουμε την ανάγκη να προστατεύσει τα σύνορά της η κάθε χώρα. Πόσο δε μάλλον η δική μας η χώρα, η οποία είναι το νοτιοανατολικότερο κράτος, σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, και βλέπουμε ανθρώπινες ψυχές, το είπες πάρα πολύ ωραία, το κρατώ αυτό. Λίγο
0: αυτό πρέπει να ανθρώπινες ψυχές.
1: Από την άλλη, φυσικά, ξανά, δεν θέλει χώρο να γίνει βαστεστική
0: βάση. Ούτε καν.
1: Έτσι, πρέπει να υπάρχουν και νόμοι και να τηρούνται και να έχουμε και ένα πλαίσιο. Από την άλλη, δεν μπορώ να βλέπω οικογένειες.
0: Αλλά όταν βλέπεις.
1: Λάθρο.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις τον άλλον να βρίσκεται στη θάλασσα και να κινδυνεύει. Εκείνη την
1: τώρα.
0: Ώρα δεν θα πας να τον ρωτήσεις. Το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό είναι να τον ρωτήσεις αν είσαι λάθρο μετανάστης.
1: Ή να τον σώσεις.
0: Να τον
1: ή
0: σώσεις,
1: τα παιδάκια
0: βεβαίως,
1: που είναι μες στις βάρκες και τα στιβάζουν τα παιδάκια.
0: Λοιπόν,
1: πολλά μηνύματα για τα νοσοκομεία, να ξέρετε. Mm. Όχι για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι είναι ήρωες, έτσι, δίνουν ένα αγώνα, μια μάχη καθημερινή, αλλά για άλλα θέματα και εγκαταστάσεων κτλ. Το λέω. Δηλαδή, θα διαβάσω εδώ σχετικά με το νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι ο φίλος μας ο Βασίλης. Παιδιά, νοσηλεύτηκε η μητέρα μου στο νοσοκομείο της Κορίνθου μέχρι και χθες. Το κλιματιστικό στο δωμάτιο που ήταν είχε πρόβλημα και έκανε 4 μέρες να το φτιάξουν. Καταλαβαίνετε, καλοκαιριάτικα και με υποσέντονα έβρεζαν οι ασθενείς εκεί μέσα. Το προσωπικό όμως όλο ήταν φουλ εξυπηρετικό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Σχεδόν όλος ο εξοπλισμός που είδα είναι από δωρές. Τελικά που πήγαν, λέει, από τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παιδιά, έχουν γίνει πολλά πράγματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, μόνο είναι τον Ε65 να καθίσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είναι πάρα πολλά τα έργα.
1: Έτσι, και σχολεία και. Εντάξει, και το πρόγραμμα Μαγέτια για να ακούγεται τα σχολεία και νοσοκομεία και έργα υποδομής. Δεν είναι. Εγώ δεν τα ισοπεδώνω όλα. Όχι. Αλλά βλέπεις τι λέει ο Βασίλης για το προσωπικό. Ότι όλο ήταν φουλ εξυπηρετικό.
0: Εντάξει. Όχι,
1: το συνδέω και με τους μισθούς που λέμε κάποιοι. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στο ΕΣΥ δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
0: Το φιλότιμο δεν έχει χαθεί.
1: Έτσι.
0: Και οι άνθρωποι πραγματικά υπερβάλλουν αυτόν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πάντες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι και παντού, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, να το λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η μία κατηγορία, υπάρχει ασφαλώς όμως και η άλλη κατηγορία, την οποία δεν πρέπει να την ισοπεδώνουμε. Δεν πρέπει να την ισοπεδώνουμε.
1: Και λέει η Κωνσταντίνα, μετά από ένα μήνα νοσηλεύει τον Ιούνιο στο νοσοκομείο Μεταξά και άλλες 10 μέρες στο Αγία Όλγα. Mm. Το Γιάργο το έχουν ανακοινήσει, δεν ξέρω τα ΤΕΠ αν είναι, γιατί πήγα. Τα ΤΕΠ υπερσυγχρονάτο, η θάλαμη νοσηλείας του 1960, θλιβερή τουλάχιστον.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέει, είδες που λένε όμως για αυτό το κομμάτι και δεν λένε για το προσωπικό, για το ιατρικό, νοσηλευτικό. Θα επιμείνω εγώ σε αυτό.
0: Το Πάσχα, η μεγάλη μου κόρη έπαθε μία πνευμονία. Την πήγε λοιπόν η μητέρα της και μετά με ενημέρωσαν και εμένα και πήγα και εγώ στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, καινούργια κρεβάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο θάλαμος δεν ήταν καλός.
1: Ναι, δεν ήταν συνανακαινισμένη.
0: Δεν ήταν συνανακαινισμένη η πτέρυγα. Ήταν και μάλιστα ήταν το ίδιο διάστημα που
1: υπήρξε
0: και το περιστατικό με τον.
1: Τέλος πάντων. Και τον Γιώργο Μελονάκη, μάλλον.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πολύ καλά στην υγεία, τον
0: ακούω. Πάρα πολύ καλά.
1: Και μπράβο, και μπράβο. Να σου
0: τον
1: πω όμως κάτι.
0: Και με τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο, ναι, μια χαρά.
1: Να σου πω όμως κάτι. Τα νοσοκομεία είχαν φτάσει σε την κατάσταση γιατί 10 χρόνια μνημόνια δεν είχε γίνει τίποτα και δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
0: Συμφωνώ. Θέλω να καταλήξω.
1: Να τα πούμε όλα αυτά.
0: Θέλω να καταλήξω στο εξής. Παρόλο που ο θάλαμος δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, παρόλο που υπήρχε έλλειψη προσωπικού, όσοι ήταν εκεί, όσοι και όσες, γιατροί, νοσηλευτές, και επειδή μικρής ηλικίας, 19 χρονών, 18-19 χρονών είναι η μεγάλη μου η κόρη, σκιστήκαν.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Κάθε τρεις και λίγο ερχόντουσαν και τη ρωτάγανε αν θέλει κάτι, αν αυτό, πώς είναι, η μία εξέταση πίσω από την άλλη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Δεν υπάρχει γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, και τον ευχαριστούμε. Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους και όλες. Και πάνω σε αυτό που λέτε, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης. Πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν υπάλληλο, ο οποίος απλά εφαρμόζει τον νόμο. Και αν αυτός ο νόμος έχει κάποιες στρεβλώσεις, δεν φταίει ο υπάλληλος που τον εφαρμόζει. Πρέπει να καταλάβουμε ορισμένες φορές ότι μην τα βάζουμε επί αδίκων και δικαίων με έναν απλά υπάλληλο που έχουμε απέναντί μας. Να σκεφτούμε τι πρέπει να εκτελέσει αυτός.
1: Ναι, απλώς και... λέγαμε με τον Σπύρο και νομίζω θα συμφωνήσεις ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Έτσι, είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Το 90%. Εγώ, επειδή έχει χρειαστεί να πω πολλές φορές, δεν έχω παράπονο από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Έτσι, παρόλο που οι αμοιβές είναι πάρα πολύ χαμηλές για τη δουλειά που κάνουν.
2: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το λέω, Αμαλία, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι
1: χτύπησαν την νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό.
2: Άρα λοιπόν δεν φταίει ο υπάλληλος, ο οποίος υπερβαίνει αυτό τις περισσότερες φορές.
1: Ακριβώς.
2: Η μεγάλη μας διαφορά με τις αναπτυγμένες πλέον πραγματικά χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι ότι εκεί υπάρχει ανταποδοτικότητα των πολλών φόρων που πληρώνει ο πολίτης. Τα βλέπει στην καθημερινότητά του, στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Κάτι που δυστυχώς στη χώρα μας δεν το βλέπουμε πάντα.
1: Επειδή έκανες ωραία πάσα και μιλάμε για την ανταποδοτικότητα των φόρων και όχι μόνο, καταλαβαίνεις, το ξέρεις ότι κάθε τέτοια εποχή και ο Σπύρος και εγώ και εσύ, ότι ποιο είναι το θέμα σύντησης, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα, υπάρχει το ταμείο, είναι full.
0: Λεφτά υπάρχουν και εσύ.
1: Όχι, λέω τα ταμεία. Έτσι, τα ταμεία, υπάρχει υπερπλεόνασμα, έχουμε. Εντάξει, υπάρχει μια δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα και δίνει τον αέρα. Τώρα, πού θεωρείς, γιατί ξέρεις τι λένε οι συνταξιούχοι, λένε εμείς θα πάρουμε τίποτε. Η μεσαία τάξη, η ελεύθερη επαγγελματία, εμείς θα καταργηθεί το τεκμαρτό, θα μειωθεί, θα καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Ποιες είναι οι πληροφορίες, Γιάννη μου, και τι σημαίνει αυτό και για τους συνταξιούχους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς.
2: Και εδώ πλέον ενοχή επικίνδυνος να υπάρχουν πολλές ελπίδες. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν πολλές ελπίδες και κάτι δεν πραγματοποιηθεί, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί. Ο καθένας φυσικά ερμηνεύει κατά το δοκούν αυτό το οποίο διαβάζουμε σε διάφορα site ή ακούμε από διάφορα επίσημα χείλη. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι όντως θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Το μεγαλύτερο κομμάτι θα κατευθυνθεί προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που πέρυσι δεν είχε γίνει. Ακούγεται φυσικά για το θέμα των συνταξιούχων δύο πράγματα. Πρώτο, κάτι να κάνουν με το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία καταργήθηκε στο φορολογικό της κομμάτι, παραμένει επάνω στο κομμάτι των συνταξιούχων, και ίσως κάτι με το επίδομα των 250 που είναι 300, άλλοι λένε για 400, άλλοι λένε να προσεγγίσει την εθνική σύνταξη, να είναι σαν 13η εθνική σύνταξη. Περιμένουμε να το δούμε, οπότε κάτι καλό θα είναι.
1: Μάλιστα.
2: Επάνω σε αυτό φυσικά μην ξεχνάμε ότι καταργείται πλέον και η προσωπική διαφορά.
1: Ακριβώς.
2: Θα εκκληθεί, θα το δούμε από τον χρόνο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και περίπου οι αυξήσεις θα προσεγγίσουν το 3% του βάση πληθωρισμού.
1: Ναι. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, περιμένουμε αλλαγή στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.
2: Ένα κομμάτι σίγουρα θα υπάρχει μια αλλαγή στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.
1: Οριζόντιο αυτομέτρο και άδικο. Το οριζόντιο. Μιλάω για το οριζόντιο, έτσι. Το οριζόντιο. Αυτά.
2: Αναχρονιστικό μέτρο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση. Μια πραγματικά ψηφιακή ΑΔΕ, κάθε μέρα βλέπουμε επιτυχίες και διαβάζουμε επάνω στην πάταξη της φοροδιαφυγής, με πάρα πολλά ψηφιακά εργαλεία, με πολλή τεχνογνωσία, να φτάνουμε σε αναχρονιστικά μέτρα όπως αυτά των τεκμηρίων. Έτσι λοιπόν περιμένουμε ότι θα ορισμένες περιπτώσεις που θα αυξάνουν το τεκμαρτό εισόδημα θα αναπροσαρμοστούν. Περιμένουμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου, δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό και όχι, αν και εδώ διαβάζω ότι πόσο δημοσιονομικό κόστος έχει ένα τέτοιο μέτρο και πίστεψέ με, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, γιατί η προκαταβολή φόρου που δίνουμε φέτος αφαιρείται από του χρόνου. Άρα λοιπόν στην ουσία ένας χρόνος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά μια επιχείρηση είναι αυτή η οποία υποφέρει. Οπότε αν καταργηθεί αυτό θα έχουμε μόνο πρόβλημα το πρώτο χρόνο, γιατί το δεύτερο δεν θα υπάρχει επιστροφή βάση προκαταβολής. Επίσης ακούμε για το θέμα της μετάθεσης των ζημιών σε βάθος δεκαετίας και όχι πενταετίας. Ακούμε για το θέμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
1: Κατά μία μονάδα.
2: Ακούμε επίσης πολύ θετικό και πιστεύω ότι θα γίνει το τέλος επιτιδεύματος.
1: Ναι.
2: Κάτι που έχει τελειώσει.
1: Ήδη καταργηθεί.
2: Πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Πάμε και στα νομικά και τα λέμε νομικά. Μία οίκε, μία ομόρφη.
1: Γιατί τα μπλοκάκια νομίζω έχουν και έχει καταργηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Σε όλες τις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί. Όπως επίσης ακούμε και για μείωση του φόρου των εταιριών, Από στο 20%. Στο 20%. Mm. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
0: Εκπλήξεις να περιμένουμε. Διότι όπως και να το κάνουμε, η κυβέρνηση τον έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη όσον αφορά στη φετινή ΔΕΘ. Θα μου πείτε, είναι η τελευταία, ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές. Παρόλα τα αυτά, κρατάω αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, κύριε Χατζησαλάτα, ότι ανεβαίνουν οι προσδοκίες και αν τελικά μια κοινωνική ομάδα δεν ακούσει αυτό το οποίο περιμένει να ακούσει, απογοητεύεται και βεβαίως αντιδρά με διαφορετικό τρόπο από αυτό το οποίο περιμένει η εκάστοτε κυβέρνηση. Βλέπετε όμως να υπάρχει έκπληξη σε κάτι και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι αυτή η έκπληξη?
2: Αυτό που πιστεύω βαθύτατα, κύριε Βαράγη, είναι ότι θα υπάρξει έκπληξη. Έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο γίνεται. Πέρυσι ήταν με τους φορολογικούς συντελεστές. Πρόπερσι στη μίση ήταν το φορολόγητο των 800.000 ευρώ. Πάντα υπάρχει, θα μου επιτραπεί η έκφραση, ο λαγός που πηγαίνει μέσα από το καπέλο.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν όμως πράγματα τα οποία θα μας έκαναν να βγούμε στον δρόμο και να πανηγυρίσουμε.
2: Όχι, αλλά ήταν κάτι.
1: Η φορολογική συντελεστή ήταν πολύ σημαντική.
0: Ήταν σημαντική
1: δηλαδή,
0: για μια κατηγορία.
1: Για μένα
0: ναι.
1: Ήταν, α το πούμε. Και δεν ήμουν μόνο εγώ, γιατί και εγώ είμαι σωστική. Θέλω να πω ότι είδα διαφορά στο φόρο, Γιάννη μου, και το ξέρει που πληρώνω. Πώς θα το κάνουμε τώρα, να μην το πω αυτό.
2: Και οι 800.000 ευρώ το φορολόγητο για κάθε γονέα, για κάθε παιδί. Θα μου πείτε ποιο έχει να δώσει 800.000 ευρώ.
1: Αυτό θα έλεγα.
2: Αλλά τουλάχιστον λες ότι έχω ένα κομμάτι που μπορώ κάλλιστα στο παιδί μου ή στο εγγόνιο που ακούσει η γιαγιά. Να δίνω χρήματα χωρίς να κινδυνεύω να πληρώσω αυτό το 10%.
1: Τώρα που λέμε για δωρεές και τα λοιπά, τι ελέγχει ακριβώς η ΑΔΕ? Γιατί υπάρχει έτσι, ακούω και μαθαίνω και το έγραψα κιόλας, ότι έχει βάλει στο στόχαστρο παροχές δωρεές.
2: Σωστά. Σωστά. Και μάλιστα αυτές οι δωρεές, παύλα, γονικές παροχές, ναι, μεν έχουν αφορολόγητο 800.000 ευρώ για κάθε περίπτωση γονέα, παιδιού, παππού, γιαγιάς και γονιού. Αλλά πρέπει να γίνουν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η μία και βασική προϋπόθεση είναι αυτή η δωρεά να γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή από λογαριασμό, μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό. Από το λογαριασμό του γονέα στο λογαριασμό του παιδιού. Εάν σε περίπτωση πάει ο γονέας και καταθέσει μετρητά χρήματα, εκεί λοιπόν πλέον δεν εμπίπτει τη διαδικασία αυτή και υπάλληλεται φόρος 10%. Mm. Τι πρέπει να γίνει, γιατί πολλοί γονείς. Μπορεί να μην έχουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό. Ναι. Μπορεί να τα έχουν σε κάποια θερίδα, μπορεί να τα έχουν στο σπίτι τους. Είναι δικαίωμά τους να τα έχουν όπου θέλουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να τα περάσουν μέσα από τραπεζικό σύστημα. Α. Δηλαδή έχει τρεις ημέρες περιθώριο ο γονέας να βγάλει χρήματα από το λογαριασμό του σε μετρητά και να πάνε να τα καταθέσει μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού του. Αλλά μέσα σε τρεις ημέρες. Και αυτό που ψάχνει πάλι η ΑΔΕ είναι κάτι, κατά τη γνώμη μου, παράλογο του νόμου. Δηλαδή εξαιρεί τα αδέλφια από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί αδελφός να δώσει χρήματα σε αδελφό.
1: Αυτό περίεργο μου και παράλογο μου
2: ακριβώς,
1: φαίνεται.
2: Ακριβώς. Και τι γίνεται λοιπόν, γιατί ωραίοι ως Έλληνες πάντα θα βρίσκουμε τη λύση. Ο ένας αδελφός που έχει τα χρήματα και θέλει να δώσει στον αδελφό του, δεν τα δίνει στον αδελφό, τα δίνει στον γονέα.
1: Ακριβώς.
2: Άρα φορολόγητο. Ο γονέας στο άλλο το παιδί, άρα φορολόγητο. Και δημιουργείται μια τριγωνική συνεργασία.
0: Να κινείται το χρήμα.
1: Ναι, εφόσον υπάρχει η παραλογή του νόμου.
2: Υπάρχει όμως εδώ χρονικό περιθώριο βάση ΑΔΕ. Αν αυτή η συναλλαγή, η τριγωνική, γίνει εντός εξαμήνου. Τη θεωρεί δόλια και επιβάλλεται φόρος 10%.
1: Εγώ τώρα με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ όταν η κόρη μου ξεμένει, τη περνάω μέσω Ήρης 100 ευρώ, 50 ευρώ, 70 ευρώ.
0: Όλοι
1: τι
0: μας.
1: Γίνεται τώρα, γιατί μαθαίνω ότι και εκεί θα υπάρχει έλεγχος για τα χρήματα, το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας, μέσω Ήρης.
0: Και επιπροσθέτω, αν μου επιτρέπετε, αν ισχύει αυτό το περί λάθους, δηλαδή κατά λάθος βάζω, περνάω στο λογαριασμό της κόρης μου, παραδείγματος χάρη, 500 ευρώ. Και μου τα επιστρέφει. Ναι. Και εκεί λέει αυτό ακόμα η συναλλαγή αυτή μπαίνει στη διαδικασία του ελέγχου.
2: Σίγουρα για να μπορέσει να ελέγξει η ΑΔΕ οποιαδήποτε συναλλαγή των 100, 150 και 500 ευρώ θα έπρεπε να έχει πολλαπλούς ελεγκτές και πολλαπλά συστήματα.
0: Ναι.
2: Έβγαλε μία ανακοίνωση και στο πλαίσιο αυτό φυσικά δεν υπάρχει όριο. Απλά ορίζει ότι αν ο γονέας προς το παιδί του, το ανήλικο παιδί, το προστατευόμενο παιδί ή το παιδί το οποίο είναι φοιτητής ή φοιτήτρια μέχρι την ηλικία των 25 ετών, δίνει χρήματα τα οποία φαίνονται για βιοπορισμό και τη φοιτητική του ζωή ή αν πληρώνει κάποιο ενίκιο ή αν είναι σε μια άλλη πόλη για τη διατροφή του, τη μετακίνησή του και γενικά τα δαπάνες οποίες έχει, δεν εμπίπτει στη διαδικασία δωρεάς, δεν πρέπει να κάνει δήλωση δωρεάς.
1: Δηλαδή, εγώ που η κόρη μου δουλεύει, αλλά παίρνει ένα χαμηλό μισθό και τη περνάω 100 ευρώ, θα έχω πρόβλημα.
2: κανονικά βάσει του νόμου, ναι, γιατί δεν είναι προστατευόμενο, εργάζεται. Αλλά πιστεύω ότι ποτέ μα ποτέ θα εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
1: Να σου πω
2: ότι έδωσε 100 ευρώ, πήγαινε κάνει μια δήλωση στο My Property, γιατί διαφορετικά θα επιβληθεί φόρος 10%.
1: Απίστευτο.
2: Το θεωρώ ακραίο.
1: Ακραίο. Γιάννη μου, ευχαριστούμε.
0: Ακραίο το ότι υπάρχει στο νόμο και στη διαδικασία.
1: Ναι, ναι, και παράλογο επίσης.
0: Παράλογο, πολύ απαράλογο.
1: Γιάννη Χατζησαλάτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Μα τώρα σοβαρολογούμε. Δηλαδή, περνάω στο παιδί μου που 70 ευρώ. Έχει τύχει να περάσω στη μικρή για γιατρό, ας το πούμε. Και θα μου πούνε να κάνω στο My Property δήλωση και να με φορολογήσουν 10%.
0: Μα πρώτα απ' όλα, όσοι είμαστε.
1: Δεν περνάω 1000 ευρώ.
0: Όχι, θα σου πω κάτι. Όσοι
1: τρέλα.
0: Είμαστε, όσοι
1: κάνει τρέλα, παιδιά.
0: Όσοι είμαστε γονείς, αυτό συμβαίνει σχεδόν συνέχεια.
1: Ναι.
0: Σχεδόν συνέχεια. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο θα πρέπει να μπαίνουμε στο application για να το δηλώνουμε.
1: Να το δηλώνουμε και για να έχει φόρο 10%.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα?
1: Είναι φοβερό, ναι. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Δεν το θεωρώ λογικό, πραγματικά. Μιλάμε τώρα για μικροπόσα που και ο Σπύρος θα βάζει στις κόρες του και εγώ στην κόρη μου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα γυρίσει εκείνη την ώρα και θα σου πει μπαμπά, βάλει μου 100 ευρώ και θα πει μισό λεπτάκι να δω αν έχω ξεπεράσει το όριο.
1: Ναι. Περίμενε να δω λίγο.
0: Ο κόσμος.
1: Το application. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες CJH. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της CJH. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση CJH. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: So if you really love me. Πανικός γίνεται από τα μηνύματα. Πανικός, ειδικά με το θέμα. Καλά, ασφαλώς η ακρίβεια. Το θέμα με τα νοσοκομεία, ναι, με τους μισθούς και όλα τα σχετικά. Ναι, ναι. Καλή σου μέρα, Βάιετ, την αγάπη μας, να είσαι καλά. Και βεβαίως και με όλα. Α, αγαπημένη μου, λέει καλημέρα, η Κωνσταντίνα. Αγαπημένη μου, με όμικρον γιώτα.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα μήνα νοσηλεία τον Ιούνιο στο νοσοκομείο με ταξά και άλλες 10 μέρες. Α, το διάβασα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κλίκαρε, έχεις μείνει πίσω.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, στην Πάτμο. Ναι, Κατερίνα, στην Πάτμο, καλημέρα. Να είσαι καλά, Κατερινάκι μου.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Ο Θανάσης. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος. Τι πανικός είναι αυτός που γίνεται, παιδιά? Ευχαριστούμε
1: κάτσε,
0: πάρα πολύ.
1: Κάτσε, Κωνσταντίνος, αναφέρεται στο Βενιζέλιο που έπεσε η οροφή στο γραφείο των γιατρών.
0: Α, είμαι σε άλλο, Κωνσταντίνο.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι σκέρ, ναι, 9:23. Μα βγάλαμε τον κύριο Γιαννάκο, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση για πολλή ώρα. Επ' αυτού, μάλλον άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο. Ναι. Το αναδείξαμε το θέμα.
0: Ο Χάρης. Τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης γίνονται όχι μόνο για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Είναι ένα παράπλευρο αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση του κόσμου. Δηλαδή τι εννοείς, ότι γίνονται τα έργα μόνο και μόνο για άλλους λόγους που φαντάζομαι ότι όλοι φανταζόμαστε? Όχι, γίνονται εκ πρώτης για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το λέω για το. Γιατί φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος Πάτρα Πύργος. Γιατί εγώ στο χωριό μου από εκεί πήγαινα, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστείτε γιατί. Με πιάνει η καρδιά μου, δεν ήθελα να περάσω. Τώρα είναι ένας σύγχρονος δρόμος, ασφαλής κυρίως. Λοιπόν, να μην γίνονται τα έργα αυτά. Τώρα μην τα βάζουμε όλα, μην τα σοπιδώνουμε όλα. Όλα στο μίξερ.
0: Λοιπόν, τον Μανώλη από τη Στουτγκάρδη τον έχεις διαβάσει?
1: Όχι.
0: Α, όπως βλέπετε, μόνο ανθρώπους, λέει, στις εισρωές ανθρώπων στη χώρα μας. Φαντάζομαι ότι όταν μπαίνουν παράνομα φορτία θα πρέπει να βλέπετε μόνο εμπόριο και όχι λαθρεμπόριο. Καλημέρα. Μανώλη μου, από τη Στουτγκάρδη έχεις κάνει ένα συνειρμό μούρλια. Τι να σου πω τώρα. Όχι, και τα διαβάζουμε και όλα αυτά τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, διότι μας αρέσει η διαφορετική άποψη, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα βάζουμε λίγο στον κοινό νου, στην κοινή λογική. Έχω την αίσθηση αυτή. Καλημέρα και στο Χρήστο, την αγάπη μας. Τα κέντρα υγείας, λέει, επισκευάζονται και μήπως αργότερα πρόκειται να πολιθούν σε ξένα ιδιωτικά ιδρύματα.
1: Όχι, νομίζω είναι πολύ τραβηγμένο αυτό. Δεν είναι δημόσιο σύστημα υγείας. Εντάξει, τώρα μην πάμε εκεί.
0: Είναι σαν το, τώρα να πω τη μαγική λέξη, ναι, είναι σαν το νερό. Όλοι θεωρούν ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
1: Όντως. Θεωρούν. Όχι ότι θα γίνει. Έτσι. Ο Νίκος λέει καλημέρα.
0: Ο νόμος λέει διαφορετικά πράγματα.
1: Τελείως
0: αυτό
1: διαφορετικά.
0: Το οποίο ψηφίστηκε είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό. Τελείως. Ο Νίκος λέει καλημέρα, παιδιά. Καλές διακοπές, Ιωσήφ Τρεφιλάρα. Είναι κολλημένος με τον Ιωσήφ ο Νίκος. Ναι, ναι.
0: Και εμείς κολλημένοι με τον Ιωσήφ είμαστε. Δεν,
1: εγώ ηρεμήσω το κεφάλι μου. Άσε με ήσυχη.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη λέει: τελικά διαπιστώνω ότι στο εξής θα έχουμε προ-ΔΕΦ και μετά-ΔΕΦ 2026. Πώς είναι πουχού και μουχού. Νομίζω πως λέει, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Βασίλης στην Πάτρα μας ακούγει: καλημέρα. Εμένα η κόρη μου λέει: σπουδάζει στο εξωτερικό και τη στέλνουν κάθε μήνα 1000 ευρώ από χρήματα που έχουν αποκτηθεί νόμιμα. Έχω ήδη φορολογηθεί για τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει να τα δηλώσω και να φορολογηθώ πάλι? Όχι. Όχι, το ξέρω γιατί ήσασταν και εγώ στην κόδα. Αυτά όταν είναι που βγαίνουν από λογαριασμό και τα λοιπά, δεν χρειάζεται. Βασίλη μου, Βασίλη, καλά δεν είπα? Βασίλη, στην πανέμορφη Πάτρα μην ανήσυχεις, όχι.
0: Λοιπόν, γεια σου χάρη μου, την καλημέρα μας, ο Νικόλαος. Το ότι έχετε περάσει λέει στον κόσμο ότι για τις πυρκαγιές ευθύνονται τα μπάρμπεκιου και η ηλεκτροκόλληση με ξεπερνάει. Λες και δεκαετίες ολόκληρες δεν ψήναμε ή δεν φτιάχναμε κάγκελα. Μία δεν θα μας σώσει και θα πάει μπροστά. Λοιπόν, Νικόλαε, δεν τα λέμε εμείς. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία τα στοιχεία είναι από την ΔΑΕ και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν τα λέμε δηλαδή, δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Μακάρι να τα βγάζαμε από το στομάχι μας, θα είχατε και ένα λόγο παραπάνω για να μας ψέξετε. Αλλά είναι επίσημα στοιχεία από τη ΔΑΕ. Και επειδή προφανώς.
1: Πάντως και κλιματική κρίση έχουμε, έτσι.
0: Πρέπει, παιδί μου, έχουμε κλιματική κρίση. Δεν το συζητάμε αυτό. Ασφαλώς και πρέπει. Αλλά αυτό ουσιαστικά μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Και ασφαλώς. Εγώ θυμάμαι και τον παππού μου γενικότερα κάτω στο χωριό, αυγουστιάτικα να μας έβλεπε να βάζουμε ψισταριά. Ερχότανε και μας άλλαζε τα φώτα.
1: Μα δηλαδή, έτσι είναι, τώρα, Σπύρο μου.
0: Κάτσε,
1: τώρα, εντάξει,
0: ένα λεπτάκι, εγώ θα το βρω και το πινακάκι,
1: ναι.
0: Το οποίο μας έχει έρθει από τη ΔΑΕ. Οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια το 2026, το 33% αγαπητέ μου Νικόλαε, έχει να κάνει με θερμές εργασίες. Το 22% έχει να κάνει με καύση υλικών ή χρήση γυμνής φλόγας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το μπάρμπεκιου. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Κάνουμε, ναι.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία από τη ΔΑΕ.
1: Όχι, μην τα λες, άστα, γιατί δεν θέλει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, για Ολυμπιακό τίποτα έχουμε, καλά πήγαμε.
0: Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός?
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω κάτι.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Έλα, πάρ' το γρήγορα, Σαπρανίδη, πάρ' το.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού.
8: Λατό με το FM στους 103,3.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει, τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
14: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Λατό FM. Στους 103,3.

0: πίνω μπιρμπιλό γαργαλιάρικο αυτό το τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι να σου πω την αμαρτία μου, δεν το έχω.
2: Ωραίο.
1: Καλό, καλό, καλό.
2: Ναι, ωραίο,
1: ναι,
2: ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν το
2: έχω ακούσει. Ρένα Μόρφη, ναι. Καλά, καλά, ναι.
1: Σε βρίσκω πολύ μπροστά.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ρένα Μόρφη.
1: Πάρα πολύ μπροστά. Ήτανε, ναι, ναι, που ήτανε και κριτική επιτροπή στο τέτοιο με τον Ρουβά.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετική, εξαιρετική. Ναι, μπράβο, είδες. Πρέπει να αρχίσω να ασχολούμαι με την ελληνική μουσική.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
2: ναι,
1: όχι
2: ναι,
1: με τα παλιά, γιατί εγώ ξέρεις, έχω μείνει σε Στράτο Διονυσίου.
2: Α, είσαι τη παλιά. Εντάξει, και με αυτά μου αρέσουν.
1: Σε Στέλιο Καζατζίδη, σε Μανώλη Αγγελόπουλο, τι ωραίο. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα πανηγύρια νωρίτερα.
2: Να ήταν οι καρδιές αμπάρες.
1: Να ήταν οι καρδιές αμπάρες.
2: Τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες τώρα.
1: Τα πανηγύρια κάτω που έχουμε εμείς στην Κρεμαστή γενικότερα και στους Μολάους, από Παπαδιάννικα, Σισικιά, πρέπει να κανονίσουμε όλοι μαζί να. Συνήθως εγώ κανονίζω και πάνε.
2: Α, ωραία. Ναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου έχει συμβεί να ξέρεις και σε γενέθλια.
2: Α, ναι, αμέ, τι έχεις κάνει.
1: Έχουμε, έχουμε κανονίσει τα πάντα για τα ναι, γενέθλιά μου. Θέλουν να μου κάνουν έκπληξη το Νατάλο από εδώ από εκεί. Μου το σφυρίζουν κιόλας. Μου λένε το εξής. Κοίτα μην κάνεις καμιά μπιπιά, εν πάση περιπτώσει, και δεν έρθεις. Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος. Έσκασε θέμα, Αμαλία. Την ώρα που ήταν όλοι στο σπίτι μου και περιμένανε για την έκπληξη, εγώ πήγαινα στο αεροδρόμιο για να φύγω, διότι πήγαινε, είχε εκτακτή σύνοδο κορυφής και έπρεπε σπευσμένα να φύγω για Βρυξέλλες.
2: Ναι, λοιπόν, ακούστε Πάσκα, λοιπόν, εγώ δουλεύω, έχω κανάλι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε η κόρη μου φαγώθηκε να ψήσουμε. Να ψήσουμε, λέει, εντάξει, λέει, να ψήσουμε. Παίρνουμε το αρνίδι, λοιπόν, ο Γιάννης στα γαλλικά, έρχονται κόσμο στο σπίτι. Εγώ, 12.30 ώρα, μία, λέω, γεια σας, παιδιά, φεύγω, γιατί έχω.
1: Χαίρομαι που μαζευτήκαμε.
2: Και θα φάτε το αρνί, αλλά πρέπει να φύγω. Καλό, ε.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο να ξέρετε.
1: Καθόλου δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο για εμάς. Οι άλλοι φάγανε, φαντάζομαι, μια χαρά.
2: Φυσικά φάγανε το αρνέκο, καλά και δεν αφήσανε. Εγώ δεν πρόλαβα.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά λέει είναι τα υπέρογκα ποσά για τα χαμηλά στρώματα, 70 με 100 ευρώ. Με κέρματα δίνουμε σαν παιδιά, δεν τα δέχεται καν το ATM. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να προσαρμοζόμαστε, η Ελίδια είναι σαν νέα δεδομένα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δουν και όλες αυτοί που φτιάχνουν ο νομοθέτης να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, να είναι στο πλαίσιο του ρεαλισμού και της πραγματικότητας.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Επαναλαμβάνω, ένας γονιός, ειδικά όταν βρίσκεται σε μια ηλικία άνω των 18 το παιδί του, κάθε τρεις και λίγο μέχρι να βρει το δρόμο του, πόσο δε μάλλον όταν είναι. Ξέρετε, υπάρχουν παιδιά, η δική μου η κόρη, όχι να πενέψουμε το σπίτι μας, να μας πλακώσει, άμα δεν το πενέψουμε. Θέλει να δουλέψει κιόλας. Θέλει να βγάζει ένα μεροκάματο. Το μεροκάματο αυτό ασφαλώς δεν πρόκειται να της φτάσει για να πληρώνει το ενίκιο για τα έξοδά της. Πρέπει να συνδράμει, να συνεισφέρει ο μπαμπάς και η μαμά. Κάθε τρεις και λίγο λοιπόν στέλνουμε στο λογαριασμό της χρήματα. Το παιδί μας είναι, Δεν μπορεί λοιπόν κάθε τρεις και λίγο εμείς να πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
2: Τώρα σοβαρολογούμε. Δηλαδή θα δούμε το λογαριασμό αν το παιδί έχει ξεμείνει, γιατί παίρνει 1.000 ευρώ, δίνει 600 ενίκιο, δεν αυτό και θέλει να πάει μια βόλτα και δεν έχει και θα πρέπει να σκεφτώ ότι πρέπει να μπω στο My Property. Είμαστε σοβαροί τώρα, αλήθεια.
1: Ποιο My Property, ποιο δεν προλαβαίνουμε να δούμε τα μηνύματά μας. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλημέρα λέει στους όμορφους ανθρώπους που τους αγαπάμε. Στο ραδιοφωνάκι της καρδιάς μας, ραδιοφωνάρα. Στον ωραίο κύριο Παπαδάκη. Έλα, σταμάτα. Στην κούκλα, κυρία Κάτσου μας. Κουκλάρα, αμέ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο μέτρα γυναίκα,
2: Ναι, οπότε με τα χέρια στην ανάταση. Με τα χέρια στην ανάταση μπορεί. Παιδιά, είμαι μεγαλοκοπέλα εγώ. 15-4 χρονών, 72. Δεν είμαι σαν τον Καλαμαράκι να κρύβω τα χρόνια μου και σαν τον Σπύρο Παδάκη. Εγώ τα λέω τα χρόνια μου.
1: Όχι, γιατί εγώ τα κρύβω.
2: Δεν τα ξέρω.
1: Εγώ το έχω φατσακάρτα και στο Facebook.
2: Και εγώ.
1: Κανονικότατα.
2: Και εγώ.
1: Μου λέει η γυναίκα μου, δεν. Επειδή φαίνεσαι, μου λέει, μικρότερος, το πιάσες το υπονοούμενο, δεν βγάζεις, μου λέει, τη χρονολογία.
2: Την πίστεψες εσύ.
1: Δεν, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μετά μου ζήτησε κάτι συγκεκριμένο.
2: Α, γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Οπότε, τώρα
2: να μην τα πιστεύεις αυτά.
1: Τώρα που το λες, έχω την εντύπωση ότι το κοπλιμέντο ήταν εκ του πονηρού. Αλλά εντάξει. Πολλά τα μηνύματάκια σας, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε και για το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου
2: κίνησης
1: λίγο μετά τις 10 με τον κύριο Παπαγεωργίου. Διότι, ναι, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους.
2: Δεν μας απασχολεί, μας έχει, μας προβληματίζει και μας έχει γονατίσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κινούν τα αυτοκίνητά τους, το ξέρεις. Και θα το πει και ο Παπαγεωργίου ότι έχει μειωθεί.
1: Αμαλία, ξέρεις πόσες φορές έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί πραγματικά να παρκάρω το αυτοκίνητο εκεί σε στάση του προαστιακού που είναι κοντινότερη στο σπίτι μας, προκειμένου να γλιτώνω τις βενζίνες.
2: Ναι.
1: Απλά από την κούραση. Εντάξει. Δεν έχω πολλές φορές το κουράγιο να το κάνω. Λοιπόν, γιατί σκέφτομαι, πρόσεξε, την επιστροφή.
2: Μα
1: το έλα, εντάξει, έχεις και κάποιες ώρες ύπνου πίσω σου που αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Η επιστροφή είναι
2: δύσκολη όταν δουλεύεις πάρα πολύ, όχι πολύ δύσκολη. Και... εγώ δεν το σκέφτομαι καν.
1: Και πρόσεξε,
2: αλήθεια, το λέω.
1: Και να όμως.
2: Ναι, γιατί το πρωί μου το βράδυ στους δρόμους, έτσι.
1: Και να όμως, εάν είχες καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Δεν το συζητώ αυτό.
1: Όπου θα μπορούσες να το κάνεις, διότι όσες φορές το επιχείρησα αυτό, πρόσεξε. Μπήκα σε σειρμό του ηλεκτρικού που δεν είχε air condition. Που δεν είχε κλιματιστικό. Μπήκα σε σειρμό του ηλεκτρικού, όπου ο ένας σειρμός σε σχέση με τον άλλον είχε τουλάχιστον 8 με 9 λεπτά αναμονή. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι
2: συνταγμένος. Αυτά πρέπει να δούμε.
1: Να περάσουμε στα λεωφορεία. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου.
2: Ναι.
1: Δεν είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση.
2: Να ξέρετε ότι στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
1: Καθόλου.
2: Δηλαδή ξέρουν ακριβώς ότι κάθε ένα λεπτό πρώτα απ' όλα περνάει το λεωφορείο και τα κάθε ένα μισή λεπτό, δύο.
1: Σου έχεις το ταμπελάκι.
2: Και ξέρεις ότι θα είναι εκείνη η ώρα και θα φτάσει στην εργασία του συγκεκριμένη ώρα.
1: Για μπες στο application. Στο application το δικό μας. Διότι άμα μπει σε application αντίστοιχο σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, παθαίνεις την πλάκα σου από την ακρίβεια. Για μπες εδώ σε application, το οποίο πρώτα απ' όλα δεν είναι σε real time. Ξεκινάμε από εκεί.
2: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ, δεν το ξέρω.
1: Ναι, σου λέω, δεν είναι σε real time. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα δρομολόγια χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Να καταργήσουν ενδιάμεσα δρομολόγια. Δεν είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση. Και έχεις βεβαίως και τους οδηγούς των λεωφορείων που επίσης υπερβάλλουν με 3,60 εαυτών για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Για να φτάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.
2: Και τι ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εκεί να δεις.
2: Έτσι, γιατί εκεί ο άλλος που περιμένει στις 40 λεπτά και είναι κατακουρασμένος και τα λοιπά, και τον βάζει με τον οδηγό. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα θέμα. Γιατί λέμε. Γιατί ακούω και την άποψη που με τρελαίνει, που λέτε για την ακρίβεια και τα κάψαν και την ακρίβεια. Γεμάτη δρόμη, κίνηση, χαμός. Ή αυτό πάλι. Λέτε για ακρίβεια, ότι δεν πάει. Όλοι λείπουνε, πάνε στα ξενοδοχεία. Δεν είναι έτσι. Η Αθήνα έχει τόσο κόσμο εδώ πέρα. Η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι φυσικά που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε και στα πιο έτσι, ακριβά ξενοδοχεία. Για ρωτήστε τους άλλους που μείναν στην Αθήνα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό, Σπύρο, μου το λένε.
1: Ασφαλώς, εννοείται. Μα με λένε 100% πληρότητα,
2: ναι,
1: λέει.
2: Ναι.
1: Το 100% πληρότητα όμως. Έχετε καθίσει να το μετρήσετε σε απόλυτους αριθμούς. Πόσο είναι αυτό το 100% πληρότητα? Δηλαδή πόσα ξενοδοχεία, πόσα καταλήμματα υπάρχουν στην Ελλάδα?
2: Ναι.
1: Όλα μαζί συγκεντρωμένα να τα βάλετε, θα δείτε ότι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και έχουν το προνόμιο και την πολυτέλεια να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Καλά
1: κάνουν. Πολύ καλά κάνουν, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά όχι ότι αυτό δείχνει ότι
1: αλλά
2: υπάρχει.
1: Αλλά δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν.
2: Σε αυθονία τα πάντα και ότι εντάξει, αυτές οι

0: πρέπει να βλέπουμε το χειρότερο και να μην βλέπουμε το καλύτερο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έχουν δώσει τις βάσεις, δεν έχουν μπει οι βάσεις για να μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας Έλληνας πολίτης να επιλέξει και να έχει τη δική του, ας πούμε, το δικό του τρόπο, είτε ιδιωτική ασφάλεια.
1: Αυτό είναι στο εξωτερικό, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι στο εξωτερικό, είναι κάτι άλλο. Και να το πούμε εδώ ότι δεν είναι οι ίδιοι οι μισθοί. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως επίσης θυμάσαι κάποια στιγμή που είχε υποθεί όταν παρουσιάστηκε το application για τα ανήλικα παιδιά, για να μην μπαίνουν ανεξέλεγκτα στα social media και όλα τα σχετικά. Και μάλιστα είχε υποθεί τότε ότι να πρέπει και οι γονείς λίγο να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά τους. Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό. Παρόλα τα αυτά όμως, όταν φτάνουν στο σημείο οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να αναγκάζονται πάρα πολλές φορές να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους για να βγάλουν το μήνα. Όταν λοιπόν έχουν δημιουργηθεί αυτές οι προϋποθέσεις, πόσο πάνω από το παιδί μπορείς να είσαι?
1: Θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω. Γιατί ευθυνόμαστε και εμείς οι γονείς για αυτή τη βία και την εγκληματικό τους ανήλικους. Εντάξει τώρα, γιατί δίνουμε στο παιδί μας από μωρό ένα τάμπλετ για να μας αφήνει στην ησυχία μας? Δεν είναι. Εντάξει, θα συμφωνήσω και μαζί σου ότι είναι και άλλες συνθήκες πια. Έτσι. Εννοώ ότι οι γονείς δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Θα συμφωνήσω. Αλλά και εμένα η μητέρα μου δουλεύει πολλές ώρες. Δουλεύει πολλές ώρες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είσαι και το χρόνο που είσαι ουσιαστικά με το παιδί σου. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι σου.
0: Το χρόνο, ακριβώς αυτό. Το χρόνο
1: διαφωνώ
0: που θα είσαι με το παιδί σου θα πρέπει να είναι ουσιαστικός, λοιπόν, και παραγωγικός. Λοιπόν. Και ασφαλώς όχι αυτό. Έλα, για να μην γκρινιάζει το παιδί, δώσου το κινητό ή δώσου το τάμπλετ.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Απλά αυτές οι ώρες δυστυχώς. Όσο πάνε,
1: πάνε και
0: γίνονται
1: λιγότερες. Θα συμφωνήσω. Άντριου, γι' αυτό θα βγάλουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, για να γελάσεις εσύ. Γι' αυτό το κάνουμε. Μην ανησυχείς. Κύριε Μαντενίδη Κώστα.
0: Όχι.
1: Δεν ακούς. Πολύ απλά. Σ' αρέσει να ακούς όμως. Δεν ακούς.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα. Γυρίζεις και βάζεις έναν άλλο σταθμό που σε καλύπτει. Που είσαι και αειδιασμένος και εξαγριωμένος. Λοιπόν, και αφού είσαι εξαγριωμένος, γιατί κάνεις? Γράφεις απλά στο έξω από το έτσι, ανώνυμα, στο πληκτρολόγιο. Αυτό θες να κάνεις. Ναι. Αυτό κάνουν όλοι τώρα. Όλοι εσείς αυτό κάνετε. Πατάς, πάω και πας αλλού.
0: Ναι, και εκτός αυτού,
1: έλα σε παρακαλώ,
0: όταν συνήθως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι ακούνε με τα αυτιά και βλέπουν με τα μάτια.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι, το αντίθετο δημιουργεί ζητηματάκια. Έτσι,
1: ναι.
0: Δημιουργεί ζητηματάκια. Αυτό, μόνο αυτό.
1: Ναι, όσον αφορά την αμαρτία σου, την επιστρέφω ακριβώς. Την επιστρέφω κανονικότατα.
0: Λοιπόν,
1: γεια σου,
0: Νίκο από το Λεβαδιακό.
1: Α, εσύ από το Λεβαδιακό. Ναι, ναι. Έχουμε και ένα Νικόλα που λέει καλημέρα. Σας έχουμε 4 παιδιά. Τα 3 είναι φοιτητές και το μικρό λύκειο. Στέλνουμε με ήρυς, εγώ και η σύζυγός μου, ποσά για προφανείς λόγους. Mm. Τα χρήματα έχουν φορολογηθεί σε βαθμό κακουργήματος και θα πρέπει να φορολογηθούν ξανά. Ως πολυτεκνή, να τώρα. Να ένα θέμα. Δεν έχουμε κανένα προνόμιο λόγω εισοδήματος. Δεν χρωστάμε πουθενά και θα λένε ούτε ευχαριστώ. Στη χώρα μας επιδοτείται η ανεργία, η αεργία και όχι η εργασία. Η ατιμία και όχι η τιμιότητα. Βλέπεις τώρα εδώ. Σου λέει, έχω 3 παιδιά. 3 δεν είναι. 4.
0: 4.
1: Είμαι πολυτεκνός. Έχω κάποια εισοδήματα. Βοηθάω τα παιδιά μου, στηρίζω. 4 παιδιά, 4 στόματα.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει, δεν πρέπει κι εγώ να έχω κάποια προνόμια? Πρέπει. Και σε μια χώρα με τέτοια υπογεννητικότητα, με το δημογραφικό πρόβλημα να γίνεται όλο και πιο έντονο. Έχει δίκιο. Ο Νικόλας έχει δίκιο.
0: Όλο και πιο έντονο. Τα μέτρα είναι ασπιρίνες και πρέπει να το πούμε. Και πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία να έχουν διτό χαρακτήρα, ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο, για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Διότι έτσι όπως πάει το πράγμα, σύμφωνα με τις έρευνες οι οποίες γίνονται, το 2055 θα είμαστε κάτω από τα 8 εκατομμύρια. Θα είμαστε κοντά στα 7,5 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν, ναι, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Και ασφαλώς είναι το θέμα της ανασφάλειας. Το θέμα της οικονομικής ανασφάλειας.
1: Βέβαια.
0: Ένα νέο ζευγάρι θέλει να φτιάξει τη ζωή του, θέλει να βρει ένα σπίτι, θέλει να κάνει παιδιά. Και κάθεται και κάνει τις προσταφαιρέσεις. Και δυστυχώς δεν βγαίνουν τα πράγματα.
1: Δεν βγαίνουν, όχι μόνο δεν βγαίνουν. Και τα νέα ζευγάρια δεν στηρίζονται στο εξωτερικό. Τα νέα ζευγάρια έχουν στήριξη. Πώς θα κάνει, βρε Σπύρο μου, πες μου εσύ τα παιδιά τα δικά μας. Θεωρείς ότι θα κάνουν παιδιά και θα κάνουν πάνω από ένα παιδί και να είμαστε και ικανοποιημένοι? Πώς θα βγαίνουν?
0: Κάτσε τώρα, επειδή μου θες να με κάνεις και παππού, έχω χρόνια
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν θα γίνεις παππούς τώρα.
0: 18-19 είναι. Δεν φαντάζομαι ότι σε 10 χρόνια, 15
1: θα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ότι θα έχουν αλλάξει τα
1: μακάρι,
0: πράγματα.
1: Μακάρι, το εύχομαι.
0: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
1: Μακάρι.
0: Δεν μπορεί να είναι μονίμως λοιπόν αυτή η μαυρίλα.
1: Ναι, μακάρι. Μαυρίλα, εγώ δηλαδή, απλώς ναι, προβλήματα υπάρχουν. Ο Γιώργος μας ακούει στη Γερμανία. Είναι ο δικός
0: λεωφορείο. Γεια σου, ρε Γιώργο.

0: Μέρα στην ωραία παρέα. Σας λέω ότι είναι ακριβώς όπως τα είπατε τα πράγματα. Συμπληρώστε ότι αν φτάσουμε νωρίτερα στη στάση, το βλέπουμε μέσα από το σύστημα, είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε, γιατί ο επιβάτης ξέρει ακριβώς την ώρα που θα είμαστε στη στάση. Λέει ο Γιώργος που είναι οδηγός λεωφορείου στη Γερμανία, παιδιά.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι πώς λειτουργούν, και βεβαίως ο επιβάτης μπαίνει από την προστινή πόρτα, χτυπάει πρώτα το εισιτηριάκι και μετά ξεκινά το λεωφοριάκι.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα το φαινόμενο, στην Αθήνα, του λαθρεπιβάτη. Μπαίνουν μέσα όλοι τσάμπα, το 80%. Επίσης, ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, αλλά ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Διαφημισούλες, κύριε Σαπανανίδη. Πάμε.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βρε παιδιά, πραγματικά, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ωραίος Πανικούλης αυτός, πάρα πολύ ωραίος Πανικούλης. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, για μας να ξέρετε είναι πολύ μεγάλο προνόμιο το γεγονός ότι μπαίνετε στη διαδικασία έστω αυτά τα τα δύο λεπτά που χρειάζεστε για να στείλετε ένα μήνυμα, το ότι έχετε την πολυτέλεια και χρησιμοποιείτε αυτά τα λεπτά για να μας στείλετε μήνυμα. Για μας είναι πολύ μεγάλο προνόμιο και σας ευχαριστούμε πάρα
1: λοιπόν,
0: μα πάρα
1: άκου
0: πολύ.
1: Άκου τι λέει ο Βασίλης στην Πάτρα. Καλημέρα και πάλι. Η κόρη μου λοιπόν σπουδάζει στην Κοπεχάγη. Πρόσφατα ήρθε Ελλάδα. Περιμένοντας το λεωφορείο για να την πάει στο αεροδρόμιο, καθυστέρησε με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πάρει ταξί που κόστησε 70 ευρώ για 15 χιλιόμετρα. Έκανε αίτημα παράπονο στην εταιρεία των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε 48 ώρες της επέστρεψαν τα χρήματα και επιστολή συγγνώμης.
0: Μάλιστα. Όπως Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε.
1: Όχι. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα. Περιμένεις λοιπόν για να την πάει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αλλά επειδή η εταιρεία ήταν αυτό.
1: Όχι, νομίζω... έκανε αίτημα παράπονο, λέει στην εταιρεία. Όχι, το μέσο μαζικής μεταφοράς της Ελλάδας.
0: Α, στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και σε 48 ώρες της επέστρεψαν τα χρήματα. Βασίλη μου, νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, ότι αφορά τα.
0: Ας μας στείλει ένα διευκρινιστικό.
1: Ναι, το νοσί, λογικά. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ας μας στείλει όμως ένα διευκρινιστικό.
0: Ναι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα, πραγματικά.
0: Ο Γιώργος Εθέλ, οδηγός.
1: Ναι, ναι.
0: Δρομολόγιο λέει πεντάρι το πρωί.
1: Ναι.
0: Δικός μου είναι αυτός.
1: Ναι, είναι δικός. Κατά δικό σου.
0: Κατά δικό. Κηφισιά λέει στουρνάρι. Κομμάτια της Κηφισιάς. Της Κηφισίας, συγγνώμη. Η μισή Αλεξάνδρας και η μισή Ακαδημίας από φώτα σκοτάδι. Αλλά οι κάμερες και τα πρόστιμα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανταποδυτικότητα από όλα αυτά τα εισπρακτικά μέτρα ή είναι μόνο για υπερπλεονάσματα, αναρωτιέται ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Επίσης, από Μαρούσι μέχρι το γυροκομείο, δεξιά-αριστερά τα κλαδιά των δέντρων βρίσκουν στα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία για όλα αυτά?
1: Ναι.
0: Καλή ερώτηση. Φαντάζομαι ότι είναι ο Δήμος. Ο αντιδήμαρχος εκεί πέρα, ο κύριος Αποστολόπουλος, όπου τον ενημερώνουν γενικότερα και τα συνεργεία έξω, κόβει. Ξέρω ότι κόβει.
1: Ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος λέει κάτι άλλο. Καλημέρα, αγαπητοί. Είμαστε έτοιμοι να μετακομίσουμε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς μπορεί να μην σκεφτόμαστε να κάνουμε άλλο παιδί. Οι κόρες μας όμως, που στατιστικά το πιο πιθανό είναι να σπουδάσουν, να εργαστούν και να κάνουν οικογένεια εκεί, δεν είναι απώλεια για τη χώρα μας όσον αφορά το δημογραφικό. Φυσικά είναι απώλεια. Φυσικά είναι απώλεια για τη χώρα. Όσο αφορά, λέει, αυτά που λένε οι πολιτικοί ότι έχουμε brain gain, απλά γελάω. Καλή συνέχεια. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Φεύγει. Όταν φεύγουν τα παιδιά και φύγαν πάρα πολλά παιδιά και νέοι επιστήμονες και πολύ καλοί επιστήμονες στο εξωτερικό. Έτσι, δεν ξέρω αν έχουν γυρίσει. Κάποιοι λένε, και τα στατιστικά λένε ότι κάποιοι έχουν γυρίσει. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άλλοι έχουν φύγει. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, ως τα πάντα. Έχει δίκιο ο Νίκος.
0: Απόλυτο δίκιο. Κώστα μου, ο λαϊκισμός στον οποίο αναφέρεσαι, η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός.
1: Ξαναλέω, εμείς δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ότι καταστρέφει τη χώρα δεν τα βλέπουμε. Όμως δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την ακρίβεια, ναι. Να μην μιλήσουμε για άλλα προβλήματα, για το δημογραφικό. Να, τώρα τι έστειλε. Εγώ έχω και συγγενικό μου πρόσωπο, η αδερφή μου και όλη τη οικογένεια είναι στην Ολλανδία. Γιατρός η αδερφή μου. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν, τουλάχιστον τα παιδιά της να έρθουν Ελλάδα. Έχουν φτιάξει τη ζωή τους εκεί. Σπουδάσανε, επιστρέψανε, βρήκαν δουλειές. Έκαναν την οικογένειά της, η ανιψιά μου, γιατί να γυρίσει. Έρχονται μόνο για ένα μήνα διακοπές το καλοκαίρι. Είναι ωραίο αυτό. Σας λέω, όταν έχεις δικό σου άνθρωπο έξω, δεν είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στους δυο σας. Έτσι, απλή καλοκαιριάτικη καλημέρα. Να είστε πάντα καλά. Μας στέλνει ο Μπάμπης. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου. Και εσύ λάμπεις, Μπάμπη μου, που λέει και
1: τι
0: σου. Το λες, έχει λάμπει σε
1: βάρο. Όχι, άμα βρίσκει καθόλου, όχι, λες. Από το κακό σου μόνο.
0: Το κακό μου μόνο μαυρίζω εγώ.
1: Εσύ μόνο. Από τίποτα άλλο. Όχι από τον ήλιο.
0: Το Σάββατο που μας πέρασε, που το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο πιο χαλαρό, πήγαμε στην παραλία εκεί της γειτονιάς μας με τη Μαρία. Το Σάββατο περάσαμε καλά, η αλήθεια είναι. Την Κυριακή όμως, σου το είπα και.
1: Ναι, έχει πάρα
0: ήταν
1: πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ ο κόσμος, ο ένας πάνω στον άλλον, που φαίνεται δηλαδή ότι. Να, είναι αυτό το οποίο λέμε πληρότητα. Εκεί να δείτε πληρότητα. 200%.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει κόσμος στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν έχουν φύγει. Και αυτοί οι οποίοι φεύγουν είναι ένα ποσοστό που φεύγει κάθε χρόνο, κάθε Αύγουστο και πολύ καλά κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι και καλά να περάσουν. Λοιπόν, γεια σου ρε Βασίλη μου, την καλημέρα μας. Εντάξει, υπάρχει προβληματισμός, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει προβληματισμός. Ο Κωνσταντίνος λέει: πληρώνουμε τέλη για δενδροκομική υπηρεσία στο Δήμο του ο καθένας και δεν χρειάζεται να τους πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η δουλειά τους είναι να γυρίζουν στους δρόμους του Δήμου και να φτιάχνουν τα δέντρα. Καλημέρα σας, στην Ελβετία. Ναι. Εδώ πρέπει να τους πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πρέπει να τους πάρεις τηλέφωνο, δεν γίνεται. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, μορφόπεδα. Ο Γκρινιάρης μέχρι πότε θα λείπει? Να είστε πάντα χαρούμενοι. Ποιος είναι ο Γκρινιάρης?
0: Δεν ξέρω.
1: Κώστα μου, ποιον εννοείς? Δεν ξέρω, Κώστα. Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ποιον εννοεί γκρινιάρι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε γκρινιάριδες γενικότερα. Δεν γκρινιάζουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ όλα είναι καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Ναι,
0: λίγο την ψυχραιμία μας να κρατάμε.
1: Ναι, εμείς δεν γκρινιάζουμε. Γιατί όμως.
0: Τους τελευταίους μήνες ειδικά. Κάνω ένα. Τι.
1: Γιατί λέει ο Κωνσταντίνος, σαν να λέει, πως ξέρεις, έχεις ακούσει τίποτα για τα παράξενα φωνητινά σώματα που εμφανίστηκαν στον ελληνικό ουρανό ανά την επικράτεια. Και σήμερα το πρωί κατά τις 6:55 είδα με τα μάτια μου. Λοιπόν.
0: Είδατε, παιδιά, άτια.
1: Τα βλέμματα. Άκου τώρα τι γράφει. Τι γράφουν οι ιστοσελίδες. Τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των λουόμενων της νοτιοανατολικής Αττικής προσέλκυσε ένα μοναχικό νέφος που έδειχνε να διασχίζει τον ουρανό το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Όπως φαίνεται στις εικόνες και στη Σαρονίδα, λέει το. Φαινόταν για επτάμενο αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο ασυνήθιστο τον έφος αντίκρισαν κάτι και πολλών ακόμα περιοχών.
0: Συγγνώμη,
1: ο Κολυδάς, ο Θοδωρής Κολυδάς, είπε ότι πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη. Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε επιπτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Μάλιστα. Ορίστε, Κωνσταντίνο μου, η απάντηση.
0: Δεν μας ψεκάζουν δηλαδή.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Έχει και φωτογραφίες το. Δεν μου είχε έρθει εμένα ακόμα αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δω τις φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση. Σήμερα έχουμε και έκλειψη ηλίου, λέει το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προσοχή,
1: ναι, ναι.
0: Προσοχή. Παρόλο που δεν είναι ανάδρομος ο Ερμής, λέει, θα επηρεαστούμε πολύ.
1: Θα επηρεαστούμε κι άλλο.
0: Κι άλλο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, θα το τερματίσουμε.
1: Για πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove.

0: Pursuit of Happiness.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Τον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στη League Face του Europa League θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Στη Σόφια ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 στην παράταση την Τσέσεκα 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθερος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Real FM 97,8.
1: Με μια νύχτα που Αύγουστο μυρίζει, λέει το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλει να μα, δηλαδή, μαχαιριά στην καρδιά. Αυτό το τραγούδι βάζει ο Σαπρανίδη. Εντάξει, λέει ο Βασίλη.
1: Πώ μυρίζει ο Αύγουστος.
0: Στην Πάτρα. Χαχά, όχι στην Ελλάδα, παιδιά. Αυτό με το ότι επιστρέψα στην κόρη του χρήματα και τη ζήτησα και συγγνώμη με επιστολή. Στην Κοπεχάγη. Α, είπα κι εγώ. Καλά, είπε ο Σπύρο. Εγώ. Αυτά λέει σε 20 χρόνια εδώ. Ναι, έχει δίκιο. Βασίλη, έχει δίκιο.
1: Αισιόδοξο είσαι. Προηγουμένως που τέτοιο που συζητούσαμε.
0: Ο Φαλενάκης είναι ο Γκρινιάρης, λέει. Καλημέρα, ο Βασίλης.
1: Που συζητούσαμε για τα
0: υγρά.
1: Ο Καλαμαράκης.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το αλλάζουνε το ψάρι.
0: Δεν ξέρω. Α, είναι επειδή έχει την κοιλιά.
1: Φαλενάκης, ναι.
0: Μήπως.
1: Υπάρχουν και καλαμαράκια τα οποία είναι καλαμάρια μεγάλα. Που έχουν και κοιλιά.
0: Α.
1: Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν και γιγάντια καλαμάρια σε κάθε περίπτωση. Προηγουμένως, που λίγο πριν τον κύριο Χατζησαλάτα που μιλούσαμε για τα οικονομικά, τον Αντάλλο, ναι, που είπες ότι οι λεφτά υπάρχουν, τον Αντάλλο. Κάτι λεφτά υπάρχουν έτσι. Κάτι έτσι που μου ήρθαν κάτι εικόνες με ποδήλατα από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω, ξαναγύρισα το 2010 ένα πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν γύρισε πολύ πίσω, ρε Αμαλία.
0: Εσύ κάνει του συνεργού, δεν φταίω εγώ.
1: Δεν μπορώ να το. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορεί να εικόνες απευθείας.
0: Διαχειρίζω το, σε παρακαλώ.
1: Το διαχειρίζομαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που θα με βοηθήσει να διαχειριστώ
0: έτσι,
1: τα θέματά μου.
0: Δεν τα θέματά.
1: Ποδήλατα αυτό το Νατάλο, ναι.
0: Και ο κύριος. Αγιοσύ Καλαμάκη, πυροβόσφυρο, ο
1: Βαδάκη.
0: Ακούσα τα ονόματα.
1: Ναι, Στεφανία μου, ναι. Ναι, Στεφανία Κασίμη, ναι.
0: Δεν την έχουμε πάθει.
1: Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι στην ρύθμιση των ήχων σε κάθε περίπτωση. Και στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο παπακυρίαλεφm.gr είναι το mail.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά
1: σας,
0: έτσι, τα πολλά μηνύματά σας. Κυρία Νίκη λέει, έχω δύο κορίτσια και τα δύο έφυγαν Ολλανδία και δεν έχουν σκοπό να έρθουν, όχι για τα χρήματα, αλλά για το επίπεδο ζωής, λέει η κυρία Νίκη. Αυτό είναι απογοητευτικό. Όχι για τα κορίτσια της κυρίας και την κυρία Νίκη, αλλά για το ότι φύγαν τα κορίτσια και δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα μας.
1: Κώστα μου, δεν βαριέσαι να κάνεις copy-paste το ίδιο μήνυμα.
0: Όχι, βάστο, να φτιάχνετε. Του αρέσει. Και οι άνθρωποι ζουν γι' αυτό, ρε παιδί μου. Έχουν πρόβλημα προσωπικό και το βγάζουν κάπως.
1: Ναι, ναι. Κώστα μου, μόνο ένα πράγμα θα σου πω. Όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης, απλά να πεις ότι ακούς Real FM. Όλα τα υπόλοιπα δεν. Στέλνε εσύ αβέρτα, σ' αγαπάμε όπως και να έχεις. Η κόρη μου ξέρεις τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Κράζεις, θαυμάζεις.
0: Ναι, ναι, τα λένε αυτά. Αυτά οι ηλικίες. Ναι, κράζεις, θαυμάζεις. Σωστά.
1: Όπως επίσης μου λέει, μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Μου λέει, τι το κουβαλάς στο τάμπλετ, μου λέει, αφού δεν είναι. Σβηστό είναι, μονίμως. Τι λέω, μέχρι πρώτη το είχαμε κρεμάσει πάνω από τον τζάκι.
0: Και εσύ γιατί το παίρνεις αφού δεν το χρησιμοποιείς.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ψιλοχρησιμοποιώ.
0: Α, το χρησιμοποιείς, εντάξει.
1: Α, έχουν έρθει μηνύματα και εδώ. Α, όχι, είναι τα ίδια που είναι στο κινητό, είναι συγχρονισμένα. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα τα μάθω. Όλα αρθυρά. Κάτσε, γιατί υπάρχει περίπτωση να ακούει η Άννα και θα γυρίσει. Το πρώτο πράγμα που θα μου πει μετά την εκπομπή, ναι, είναι το εξής. Όπως θα είσαι, στείλε μου και το τάμπλετ. Έχει πάει διακοπές.
0: Να περάσει καλά, κορίτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εμένα, διακοπές είναι.
1: Πήρε τον κολλητό της και πήγαν στο Ρέθυμνο, στο σπίτι.
0: Ναι, και μέσα σπίτι πάει.
1: Όχι, σπουδάζει η Άννα στο Ρέθυμνο.
0: Άρα έχει σπίτι, άρα μια χαρά. Και ωραία, το Ρέθυμνο πανέμορφο.
1: Ναι, πανέμορφο.
0: Εμένα η κόρη μου πήγε στο σπίτι ενός φίλου της. Στη Λέσβο.
1: Έχω αρχίσει ήδη και χρησιμοποιώ το My Property, οπότε καταλαβαίνει. Συνεχώς.
0: Έχω στο πα, ήδη σου πήγα κάτι τέλο. Ναι, εγώ αυτό λέω. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιάννης λέει: ευτυχώς που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός και είστε χαρούμενοι και οι δύο. Ρε τι πάθαμε σήμερα. Ρε τι καζούρα σήμερα. Ρε τι μας κάνετε σήμερα.
1: Εξακολουθούμε.
0: Εγώ πάλι, παιδιά, δεν έχω πίκρα. Εντάξει, γίνονται αυτά.
1: Εξακολουθούμε να παίζουμε σε μία διοργάνωση που είναι πάνω από τη δική σας. Εντάξει, σωστά δεν τα λέω, ρε Σαπρανίδη, μην με κράξουν και ας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω, οπότε δεν μιλάω. Εγώ ξέρω για το Μίλτο. Το Μίλτο που πήρε το χρυσό, το τέταρτο ευρωπαϊκό. Μπράβο στο παλικάρι μας. Μίλτος, δεν υπάρχει ο αθλητής και ο χαρακτήρας του. Και εντάξει, δεν με συζητάω για αθλητής. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Το είπε, το έκανε έτσι απλά, λιτάκια πέριτα. Πήρε το χρυσό και μας έκανε υπερήφανους.

0: περίεργη. Συμβαίνουν πράγματα, ρε παιδάκι μου. Αυτό το οποίο έγινε τώρα με το αυτοκίνητο, ένα λεπτάκι για να βρω και την είδηση, που ξέσπασε η φωτιά από, που ξεκίνησε από αυτοκίνητο,
1: ναι, με τον
0: οδηγό μέσα.
1: Περίεργο.
0: Πάρα πολύ περίεργο. Τώρα τι να, προσοχή και με τη ζέστη και με όλα και με τα πάντα. Γεια σου, ρε Σεπολιώτη. Καλημέρα, λέει ο Σεπολιώτης στην παρέα του Real. Ευχαριστούμε, Σεπολιώτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο σπουδαιότερος αθλητής από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Λευκός αθλητής, να παίρνει δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, παρουσία Αφροαμερικανών, Αφρικανών και όλων των άλλων, καθώς και τα τέσσερα πανευρωπαϊκά χρυσά, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί το βάζουμε σε αυτή τη διάσταση?
1: Λευκή, ναι, τι είναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ούτε εγώ. Δεν καταλάβω και το σκεπτικό.
0: Ο καλύτερα γυμνασμένος και, και το μεγαλύτερο ταλέντο έτσι βάζει το χρυσό στο στήθος. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Εκεί. Αυτό.
0: Όλα τα υπόλοιπα. Okay.
1: Ο Ελβετός έτσι προς το παρόν, προς στιγμή χάρηκε, γιατί είχε κάνει το 8-29, 8-27, αλλά μόλις πέταξε ο δικός μας, ο Μίλτος μας εκεί.
0: Τα 8-29 είναι
1: για
0: πρωινό
1: πλάκα
0: για τον Μίλτο.
1: Και παρόλο και στον προπονητή του,
0: ναι,
1: του Μίλτου, τον κύριο Πομάσκι.
0: Ο Πομάσκι είναι εξαιρετικός.
1: Και κύριος.
0: Εντάξει, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Γιώργο, καλά έκανες και το ξανά έστειλες το μήνυμα, διότι γύρω στις 13, μην το χάσουμε αυτό, γιατί εγώ είμαι ικανός να το χάσω. Αμαλία, ο οποίος αναφέρεται στα τέλη ανακύκλωσης.
1: Ναι.
0: Και θα ρωτήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο μετά τις 10:35 που θα τον έχουμε εδώ. Θα τον έχουμε μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Ναι, να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: απαιτούμε Βολάνιο, Παναγιώτη Βολάνιο, να μας πει την κίνηση στον Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στο Καραϊσκάκης. Δεν είναι ο Βολάνιος. Έχει πάρει την αδειά του. Ξεκουραστεί το παλικάρι μας. Σε λίγο. Σε λίγες εβδομάδες θα είναι. Δεν ξέρω πότε επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Σύντομα πάντως. Δεν ξέρεις όμως γιατί το λέει τώρα για τον Βολάνιο έτσι ο Κωνσταντίνος.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εγώ ξέρω γι' αυτό.
0: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στο λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι κατά κόκκινα.
1: Ναι.
0: Άμε, τα πάντα είναι κατά κόκκινα. Όλη η υπόλοιπη Αθήνα είναι κατά πράσινη.
1: Φεύγουνε.
0: Έτσι, στο λιμάνι του Πειραιά είναι τα πάντα κατά κόκκινα. Δεν έχει ούτε κίνηση, πρέπει να σου πω, στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Οπότε όσοι έχετε επιλέξει να κάνετε σήμερα το ταξιδάκι σας για να φύγετε από το κλεινό νάστη, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο λέμε: ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Γεια σου ρε Σωτήρη, αν το κορίτσι θα χρειαστεί κάτι απορέθυμνο,
1: ναι,
0: θα μου το πεις, λέει, να πάρω το θείο τηλέφωνο να καθαρίσει. Έχω κι εγώ κορίτσι 5 ετών βέβαια και σε νιώθω. Έχεις ακόμα να ζεις, Σωτήρη?
1: Σιγά τα αίματα, παιδιά, σας παρακαλώ.
0: Το δίκανο, μόνο αυτό θα σου πω. Πρόσεξε, η μεγάλη μου κόρη πλησιάζει τα 19. Η μικρή μου η κόρη είναι 12. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ευτυχώς έχω το Βενιαμίν, έχω τον Αχιλέα. Στα 10 τουλάχιστον μήπως κρατήσουμε άμυνα, γιατί μας έχετε πάρει αμπάριζα. Τελείως αμπάριζα. Είναι πάντως τα κορίτσια, ρε παιδί μου. Τι χαρά.
1: Όλα τα παιδιά, εντάξει.
0: Δεν, εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι γενικότερα. Έχω μία. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι πιο χαδιάρικα.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, τώρα οι μπαμπάδες, τα κορίτσια έχουν. Μια δυναμία υπάρχει.
0: Ναι. Λοιπόν. Γεια σου, ρε Σουηδία. Το πάνω από τη Σουηδία τον διάβασες?
1: Όχι.
0: Ποιος να έρθει πίσω, ρε παιδιά, πού και γιατί? Εγώ νοικιάζω ένα σπίτι 110 τετραγωνικά, 1500 ευρώ. Και η θέρμανση και το νερό μέσα. Και αν το ρεύμα έρθει 40 ευρώ το μήνα, μου φαίνεται ακριβό. 4 άτομα με φούρνος και πλυντήρια κάθε μήνα.
1: Ναι, ωραία. Στη Σουηδία.
0: Στη Σουηδία αυτά. Που φαντάζομαι ότι στη Σουηδία είναι και διαφορετικός ο μισθός. Όπως και να το κάνουμε, είναι τελείως διαφορετικός ο μισθός.

0: Τίποτα,
1: δεν γίνεται χωρίς καφέ.
0: Εντάξει, λογικό είναι να ξυπνάς πάρα πολύ νωρίς. Λογικό είναι, λογικό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Με το τράμα γίνει χαμός έτσι με την αλλαγή του αεροσκάφου στην Τουρκία. Γίνει χαμός.
1: Ρε, τι τύπος είναι αυτός.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ρε, τι φοβερός είναι ο 400.
0: Μιλάνε για φυγάδες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτών μετά την απειλή από το Ιράν και τη χρήση των δημοσιογράφων ως δόλωμα. Το CNN το λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απλώς κάνω ότι μου λένε απαντά ο Τραμπ. Λέει μετά το άλλο για την κορυφή αλλαγή αεροσκάφου στην Τουρκία.
1: Στο μεταξύ, το αεροσκάφος αυτό ήταν δώρο των Καταριανών.
0: Ναι, λέει. Ο Λευκός Οίκος λέει οργάνωσε μυστική επιχείρηση μεταφοράς του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία λόγω φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο πρόεδρος επιβιβάστηκε κρυφά σε διαφορετικό αεροσκάφος, ενώ δημοσιογράφοι και κυβερνητικά στελέχη ταξίδεψαν με το παλαιό Air Force One εν αγνία τους. Η επιχείρηση γύρισε ερωτήματα για τη χρήση των επιβατών ως δολώματα και την απόκρυψη της απειλής από τον Κογκρέσο.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι αν τους λέγανε θα ταξιδέψετε με αυτό, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Δεν θα αισθανόντουσαν ιδιαίτερα έτσι.
0: Και ποιος ήταν μέσα εκεί και να το λέγανε.
1: Μάλιστα, δεν τους έκανε εντύπωση ότι ο.
0: Δεν ξέρω.
1: Βγήκε λέει από το κοντέινερ, μπήκε μέσα, πήγε σε άλλα.
0: Και είχε προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις, έτσι.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Πάρα πολύ λογικό είναι αυτό.
0: Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
1: Κοίταξε. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λογικό είναι να θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες όταν υπάρχει κάποια πληροφορία να προστατεύσουν τον πρόεδρο. Καλά ως εδώ. Καλά ως εδώ. Το παράλογο της ιστορίας είναι ότι το διέρευσαν αυτό.
0: Ναι,
1: για ποιο λόγο
0: ακριβώς. Για ποιο
1: λόγο, τι ήθελαν να δείξουν δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάντως ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μα στέλνει, λέει: καλησπέρα, παιδιά, να έρθω πίσω. Μόνο για διακοπές απαντάει μόνος του. Εδώ στην Ελλάδα, ο Τέλης.
1: Ο Τέλης να ξέρει.
0: Να σε καλά, Αριστοτέλη μου.
1: Ο Τέλης να ξέρει είναι από τους πρωινούς τύπους και ακροατές του Real FM που μας ακούει μέσω του application, μας ακούει μέσω του realplayer.gr.
0: Ναι.
1: Διότι όλος ο πλανήτης, κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Ακούει Real FM.
1: Ακούει Real FM. Λοιπόν, εμείς δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε να έρθουμε στο Σίδνεϊ. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να πάμε μέχρι το χωριό. Διότι εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, νομίζω ότι μάλλον θα καθίσουμε. Εκτός και να πάρουμε το κτέλ.
0: Ναι.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχουμε αυτή την εικόνα.
0: Νίκος Παπαγεωργίου.
1: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Βενζινοπολών του Νομού Αττικής.
0: Και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, έχουν υπάρξει επιδόματα στην Αντλία. Και παρόλα τα αυτά βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης να καλπάζει, σε πολλές περιπτώσεις να έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη βενζίνη, την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, και σχεδόν παντού είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ αυτές οι τιμές. Γιατί από τη στιγμή που είχε πέσει το Brent, τώρα βέβαια ξανανεβαίνει,
0: κοντά στα 90 κοντά. Στα 90, κοντά.
1: Αλλά όταν ήταν στα 73, 75, 77, για ποιο λόγο εμείς πηγαίναμε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω?
0: Και γιατί έβαινε έτσι το ντίζελ αυτό που πήρε ως κύριε Παπαγεωργίου.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, προς τα μέσα της εβδομάδας, της προηγούμενης εβδομάδας, φάνηκε στην αγορά ότι θα υπήρχε μια μείωση και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο και μικρότερη στη βενζίνη. Μάλιστα, πολλά τα περισσότερα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είχαν ρίξει βεβαίου και κάτω από 1 ευρώ και 90 λεπτά. Όμως, κάποιες αποφάσεις των δύο μερών που εμπλέκονται στον πόλεμο ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στο να ξαναξεφύγει πάλι για τα 80 δολάρια που ήταν στα 90. Γενικά, θέλω να πω, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, το ότι λιγότερη αξία έχει το αν το πετρέλαιο ή βενζίνη είναι 2 λεπτά πιο ακριβό ή πιο φθηνό. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν βρίσκεται λύση. Το σημαντικότερο είναι ότι διανύουμε ήδη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο 6 μήνες την περίοδο του πολέμου με ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όσο υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και Ιράν-Αμερικής με κλεισάδες ανατορμούς, δυστυχώς τα καύσιμα συνέχεια θα ανεβαίνουν.
1: Μισό λεπτάκι. Αισθανόμαστε όμως εμείς, κύριε Παπαγεωργίου, λίγο ανεξάρτητοι ως χώρα. Και τι εννοώ? Είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει το πετρέλαιο Brent, εμείς μονίμως ανεβαίνουμε.
0: Δεν έχουμε την ανάλογη μείωση όταν πέφτουν τιμές στις διεθνείς αγορές. Δεν έχουμε ανάλογη μείωση στην Αγγλία. Γιατί, κύριε Παπαγεωργίου, και το ρωτάω ο κόσμος και οι ακροατές μας αυτό. Για ποιο λόγο?
2: Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Ναι.
2: Είναι όλη η Ευρώπη και η Αμερική. Και δεν θα σας πω, επειδή εμείς παρακολουθούμε καθημερινά σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ηπείρου τη δημολογιακή πολιτική των δηληστηρίων, γιατί και εμείς αισθανόμαστε λίγο κορόιδα τα πρατήρια των καυσίμων. Και λέμε, είναι δυνατόν οι δηληστηριακές τιμές να είναι συνέχεια προς τα πάνω, ενώ το πετρέλαιο του Brent πέφτει. Παρακολουθούμε τις τιμές διεθνώς. Θέλω να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι όλα τα δηληστήρια της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Αμερικής δίνουν τα δηλισμένα προϊόντα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει η σωστή ροή του αργού πετρελαίου προς διήλυση στα δηληστήρια. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, διότι έχουν χτυπηθεί δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράν, στη Ρωσία και η Κίνα έχει μειώσει την παραγωγή και εξαγωγή. Άρα λοιπόν οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων θα συνεχίσουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι ιδιαίτερα υψηλά ασχέτως στην πορεία του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και πρέπει όλοι να τη συνειδητοποιήσουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτό.
0: Άρα κύριε Παπαγεωργίου, τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, γιατί ο κόσμος και οι τελευταίοι ετοιμάζονται να φύγουν. Κάποιοι σκέφτονται πάρα πολύ τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή πόσο θα τους στοιχήσει να πάνε στο χωριό τους.
2: Κοιτάξτε, τις επόμενες μέρες τιμές θα κοιμαθούν εκεί σε αυτά τα επίπεδα, περίπου στα 2 ευρώ.
0: Πάντως στην Αμοργό 2,38 μας στέλνει τώρα ο φίλος μας ο Σωτήρης, ο ακροατής. 2,38 σήμερα η απλή βενζίνη στην Αμοργό.
2: Έχει δίκιο ο ακροατής σας. Υπάρχουν νησιά, ιδίως τα νησιά τα οποία είναι πιο απομαγνησμένα με λιγότερη κίνηση, κρατάνε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο πόλεμος που δεν λέει να τελειώσει, βεβαίως και ότι έχουν καταστραφεί κάποιες υποδομές ενεργειακές και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια και οι αποθήκες δεν είναι γεμάτες, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, να πούμε χαρακτηριστικά τώρα, η Ελλάδα έχει μικρά στρατηγικά αποθέματα που τηρεί. Από τις Αμερικής, η Αμερική οφείλει να τηρεί γύρω στα 350 εκατομμύρια δολάρια βαρέλια.
0: Και τώρα?
2: Είναι κατά το ίμιση, περίπου στα 230.
0: Ακριβώς, άρα και αυτό παίζει ένα ρόλο.
1: Και κινδυνεύουμε με έλλειψη πρώτα απ' όλα. Να ρωτήσουμε αυτό αν συνεχιστεί ο πόλεμος, αν συνεχιστούν αυτές οι ίδιες καταστάσεις που ζούμε και βιώνουμε από τις αρχές του 2026. Κινδυνεύει με έλλειψη η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς και η χώρα μας?
2: Είμαστε ήδη σε μια περίοδο όπου τα δηληστήρια, οι διεθνείς οίκοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα με μεγάλη δυσκολία σε αυτό που ρωτήσατε. Να σας πω ότι τα δηληστήρια κλείναν συμβόλαια με ορίζοντα 4 μηνών και 5. Δηλαδή υπήρχε τόση πληθώρα πετρελαίου αργού από τις παραγωγές χώρες που τα συμβόλαια που ήταν 4-5 μήνες, σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 40 μέρες. Μάλιστα. Έχει μειωθεί ο χρονικός ορίζοντας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί κανένας να διαβεβαιώσει κανέναν ότι σήμερα έχουμε Αύγουστο, ότι τα Χριστούγεννα θα υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά. Αυτό σημαίνει επί της πράγμασης.
1: Μάλιστα. Ερώτηση. Υπάρχουν κάποια πρατήρια. Βλέπουμε στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Είναι πάνω από το 1,9,9 και πάει λέγοντας. Κάποια πρατήρια είναι και πάνω από τα 2 ευρώ, κύριε Παπαγεωργίου. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε κάποια πρατήρια να έχουν τιμή εκεί στο 1,8. Και μάλιστα από χθες πολλοί ακροατές μας έστειλαν μηνύματα και μας έλεγαν να υπάρχουν κάποια πρατήρια που είναι χαμηλότερη η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Πώς γίνεται αυτό, δικαιολογείται πρώτα απ' όλα το 1,8 αυτή τη στιγμή να υπάρχει σε πρατήρια της Αθήνας?
2: Όχι, είναι σχεδόν αδιανόητο αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά για τη βενζίνη. Πετρελαίο κίνησης, την προηγούμενη εβδομάδα οι δηληστηριακές τιμές είχαν πέσει αρκετά χαμηλά. Υπήρχε δυνατότητα να βρει κάποιο καταναλωτή το πετρέλαιο κάτω από 1,90, δηλαδή με το 1,8 μπροστά, 1,87, 1,85, 1,84. Δυστυχώς, τώρα δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, η δηληστηριακή τιμή της βενζίνης είναι καλό να το λέμε αυτό και καλά κάτι που το αναφέρατε, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει, είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα καύσιμα τα οποία έχουν δεχτεί παρεμβάσεις σε εισαγωγικά από τους επιτίδιους.
1: Α, μάλιστα.
2: Παρόλο που έχουν πιαστεί αρκετά κυκλώματα και συστήματα σε όλη την Ελλάδα από την ΑΔΕ και τη ΔΑΟΕ, δυστυχώς υπάρχουν κάποια μεμονωμένα ακόμη, τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα και ειδικά κατά την έξοδο του καλοκαιριού, του να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα για να είσαι στην Αθήνα, δεν πας στο συνεργείο σου, το αντιμετωπίζεις και το λύνεις.
1: Μισό λεπτό, κύριε Παπαγεωργιακή, γιατί εξακολουθούν και λειτουργούν? Δηλαδή αυτό βγάζει μάτι. Βγάζει μάτι και το λέμε και όλα το λέμε στον αέρα. Υπάρχουν κάποια πρατήρια που έχουν αυτή την τιμή. Άρα λοιπόν εσείς αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι
0: θέλει
1: είναι,
0: προσοχή.
1: Θέλει προσοχή, διότι είναι πειραγμένα τα καύσιμα.
0: Ακριβώς, και μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Εγώ το έχω πάθει γι' αυτό.
2: Το καταλάβει ο κάθε ένας από εμάς. Σήμερα τα ελληνικά δηληστήρια, μιλάμε τα δηληστήρια που δηλίζουν το προϊόν, πουλούν τη βενζίνη αμόλυβδη 1,79. Επειδή πια έχουμε εξειδικευτεί όλες τις τιμές με τόση ανάλυση που γίνεται με τα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το αναφέρω.
0: Πάντως, κύριε. 1,79, δεν μπορεί. Ο Χρήστος που μας ακούει στη Σουηδία λέει τιμή στη Σουηδία η αμόλυβδη αμετακίνητο τον Ιούλιο 1,5 ευρώ.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Βλέπετε τώρα.
2: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε.
0: Φόρους.
2: Έχουμε μια τριπλέτα η οποία κρατάνε ψηλά τις τιμές.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Φόρος κατανάλωσης υψηλός. ΦΠΑ
0: όρο στο φόρο.
2: Κίνησης υψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει, κύριε Παγιωργίου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Πάντως να πούμε και να διασφαλιστούν οι ακροατές σας ότι οι έλεγχοι γίνονται πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Και η ισιωτική χώρα αυτή την περίοδο, όπως αναφέρατε πριν, που είναι σε ιδιαίτερα υψηλά, ειδικά κάποια απομακρυσμένα νησιά, και η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γίνονται πάρα πολύ έλεγχοι.
0: Μάλιστα. Είναι καλό αυτό.
2: Ο καταναλωτής,
0: ναι, να προστατευτεί.
2: Ούτε θα κερδοσκοπήσουν εναντίον του, αλλά ούτε θα τον κλέψουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Με κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε.
0: Από ό,τι κατάλαβε, Σπύρο μου, δεν θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
1: Ποδήλατο.
0: Το κατάλαβε.
1: Η πατίνη.
0: Και όσο συνεχίζει το πόλεμο, δεν πρέπει να πέσουν. Εγώ κατάλαβα ότι θα έχουμε δύσκολο ενεργειακά δύσκολο χειμώνα. Και το έχουν πει και πάρα πολλοί. Και αναλυτές και όχι μόνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα το ξαναπώ.
1: Αμαλία, ανοίξαμε φάμπρικα τώρα με τους χαζομπαμπάδες, να ξέρεις. Άνοιξα φάμπρικα.
0: Ωραία.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα. Αν ήταν η Χαδιάρικα, λέει, και τα αγόρια μας, Σπύρο, ειδικά από μία ηλικία και μετά. Καλημέρα στην παρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό, άλλο ένα μήνυμα έχω και πώς φαίνονται, λέει, η Ιφηγένεια, οι χαζομπαμπάδες.
0: Ναι, έτσι.
1: Μιλάτε
0: είναι,
1: για τα παιδιά σας, κυρίως για τα κορίτσια σας, και φαντάζομαι να λάμπουν τα μάτια σας και για
0: έτσι
1: τα τρία
0: είναι
1: παιδάκια μου, πρέπει να σας πω, και τα χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και εσείς τα παιδιά σας, όπως η κυρία Κάτζου λέει, για την κόρη της.
0: Καλά, εντάξει, εγώ είμαι χαζομπαμπά, είναι γνωστό τώρα αυτό και δεν υπάρχει. Και είμαι και, εντάξει, και πολύ περήφανη για την κόρη μου, έτσι. Όπως και όλοι οι γονείς τα παιδιά τους. Λοιπόν, τα παιδιά να είναι καλά, τα παιδιά όλου του κόσμου. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σιτζέτ. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλβαρίς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοια της CJH. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας, παρακαλώ, ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. CJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η κυρία Έλενε από τη Θεσσαλονίκη λέει σχετικά με τα κορίτσια, όντως λέει, είναι η ενσάρκωση της Βουγιουκλάκης. Δεν μπορείς με τίποτα να κρατήσεις όρια στο γλυκό του στο μουτράκι. Και η ίδια λυγίζει στα νάζια της κόρης της.
0: Τώρα, λογικό.
1: Έτσι είναι, απόλυτα λογικό, απόλυτα λογικό. Εντάξει, μας επαναφέρει λίγο στην τάξη εδώ και ο Κώστας και ο Χρήστος με τις τιμές της βενζίνης.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν βλέπω εγώ τώρα, δεν βλέπω να πέφτουν τιμές, το ξαναλέω. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του το χειμώνα, τι μας έρχεται ενεργειακά.
1: Ναι. Όχι, δεν μας προβλημάτισε το μήνυμά σου πολύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Παρακαλώ, κύριε Σαπρανίδη, πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνεις.

0: Έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97.
2: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Στους 97,8.

0: ή πια λίγο νεράκι για να μην ταγκιάζω.
1: Στην παραλία λέει να πάμε, τι λέει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι δεν το είμαι τέτοιο, προσπαθώ να μην ταγκιάζω.
1: Τι έφαγες?
0: Δεν έφαγα κάτι.
1: Αφού έφαγες, γιατί λες και τρως και ψεύδεσαι.
0: Και ψεύδεσαι και τρως, πώς το λέει?
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Αφού έφαγες, έχει στείλει ο Real Blogger ένα προφιτερόλ.
0: Γεια σου, ρε Real Blogger.
1: Να σε καλά.
0: Real Blogger, δηλαδή.
1: Και έπεσε πάνω, Παπαδάκη.
0: Ναι, ναι, ξέρεις όμως το παράπονο μου ποιο είναι. Δηλαδή, όλους τους άλλους
1: στέλνει. Το Καλαμαράκι στέλνει ειδικά, ξέρω εγώ. Να ξέρεις.
0: Εντάξει. Δηλαδή,
1: εμάς τώρα... τίποτα, καλά.
0: Και τώρα έχεις την ευκαιρία, γιατί θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πότε να σου στείλω, στις 5 η ώρα το πρωί και έχεις τα δίκια σου.
1: Στέλνεις άλλο, τώρα... στέλνει και στη Κατσαμπέκη.
0: Κοίταξε μεταξύ μας, κι εγώ αν ήμουν στη θέση του, δεν θα έστελνα σε μένα. Στην Κατσαμπέκη και στη Σαλαμάρα θα έστελνα.
1: Γιατί λέγανε χθες για γλυκά, λέει στην κομπή.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλάβες.
0: Εμείς που λέμε για αλμυρά τόσο. Και ένα αλμυρούλι κάτι.
1: Ναι, γιατί άμα ξυπνάς πολύ πρωί στις 10-11 η ώρα, θες να φας και μεσημεριανό.
0: Ένα αλμυρούλι μαζί με το γλυκούλι, καλό είναι. Δεν, αυτό. Εμείς ευπρόσδεκτα, παιδιά, τα πάντα. Ό,τι θέλετε.
1: Εμείς είχαμε σου στείλουν και brunch.
0: Μπραντς, τι ξέρετε, έχουμε φάει να μάθουμε να τρώμε μπραντς.
1: Ναι, το, πώς το λένε αυτό, το τόστο με αβοκάντο και αυγό, πως έτσι μεγαλώσαμε όλοι. Μωρέ, έτρεχα τα βουλάκια της γιαγιούλας με το καλοκαίρι, στο χωριό.
0: Δεν είχατε εσείς στην αυλή αβοκαδιά?
1: Όχι.
0: Δεν κόβατε το αβοκάντο?
1: Ντοματιά είχαμε.
0: Ντοματιά, ναι. Αγκουριά
1: είχαμε.
0: Ασφαλώς.
1: Κολοκυθιά είχαμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Φασολάκια και όλα αυτά τα είχαμε. Μπάμι, στα πάντα είχε η γιαγιά μου.
0: Και λίγο πιο κίδε προς το βουνό.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και μάζευε χορταράκια.
1: Βέβαια, καλά, κάτι χόρτα, απίστευτα έτσι. Μιλάμε χόρτα, πραγματικά. Αλλά toast, brunch, toast, αβοκάντο με αυγό, ποσέ, όχι. Αυγουλάκι τηγανιτό, ναι.
0: Και είχαμε
1: και χτυπητό, μου αρέσει εμένα.
0: Πάρα πολλά βλήτα. Ναι, το χτυπητό, τι είπε τώρα.
1: Το βάζα σε ποτηράκι, εγώ με ψωμάκι μέσα. Αλλά τα γυβεράκι τα τρώγα.
0: Και το, και το ασπραδάκι το βάζαμε στην άκρη και μετά το βάζαμε στο μπουπά. Τι μου θύμισε τώρα.
1: Μα δεν έτρωγες εσύ αυγά ποσέ?
0: Αυγά ποσέ, εννοείται.
1: Με σολομό και αβοκάντο.
0: Θα πήγαινα εγώ στη γιαγιά μου να της πω φτιάξε μου αυγά ποσέ.
1: Καγιανά όμως.
0: Καγιανά εννοείται. Καγιανά και με σύγκλινο κιόλας μέσα.
1: Εσείς ναι, εμείς σκέτο. Εμένα το κάνει η μάμα καταπληκτικά. Ντομάτες με αυγά, τίποτα άλλο, έτσι. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Και μαζεύανε και μάζευε η γιαγιά μου πάρα πολλά βλήτα. Έχουμε πολλά βλήτα στην περιοχή. Στο βουνό.
1: Γενικώς υπάρχουν πολλά βλήτα.
0: Μετά γενικότερα υπήρχαν πολλά βλήτα και αλλού.
1: Ναι, μετά αναπτύχθηκαν και σε πολλά μέρη της Ελλάδας τα βλήτα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε πάρα πολλά μέρη της, παρόλο που δεν υπάρχουν χόρτα, υπάρχουν βλήτα.
1: Ναι. Ωραία είναι τα βλήτα.
0: Ο Πάνος λέει, με το πεζό 2 θα κυκλοφορούμε όλοι σε λίγο. Ναι, εννοείται. Εγώ είπα, ποδήλατο. Αλλά με προσοχή το ποδήλατο, ναι. Με προσοχή, ρε παιδί μου, το ποδήλατο και το πατίνι. Εδώ ανεβαίνω την Κηφισίας και βλέπω ένα τύπο κάθε φορά.
1: Προσοχή.
0: Με το πατίνι. Το
1: κρανάκι
0: πατίνι,
1: και τα λοιπά να βάζετε, έτσι, δεν είναι?
0: Μα το θέμα είναι το εξής. Πάμε δεξιά, δεν πάμε στη μέση της Κηφισίας. Ο δήμαρχος είναι.
1: Ο δήμαρχος.
0: Να μην περιμένει ο δήμαρχος. Κύριε δήμαρχε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Α, καλημέρα, καλημέρα, τι καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει,
2: δήμαρχε.
0: Είναι ήδη σε τηλεοπτικό mood η κυρία Κάτζο. Έχει πάει στο καλησπέρα. Σε όλα. Σε κάθε χαιρετισμό απαντάμε.
1: Ο Κωνσταντέλος. Έτσι.
0: Ο Βουβουβού.
1: Έτσι τον λέμε όλοι τώρα.
0: Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα αλλάξει το όνομα,
2: Το όνομα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει. Αν και μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα όνομα το οποίο μπορείς έτσι και λεκτικά αλλά και γραπτός δυσχεραίνει κάπου στη διαδικασία. Είναι πολύ μακρύ. Περιλαμβάνει όμως και τις τρεις δημοτικές ενότητες σε ίδιο βαθμό και με ίδιο βάρος. Οπότε νομίζω ότι πλέον μετά από περίπου 16 χρόνια
1: ναι.
2: Όπου υπάρχει ο Δήμος, ο νέος Δήμος και λειτουργεί, νομίζω ότι είχε εμπεδωθεί αυτή η άποψη. Δεν είναι στα σχέδιά μας να αλλάξουμε το όνομα.
1: Κύριε Δημαρχέ, θέλω να σας ζω, περνάω. Μ' αρέσει η περιοχή εκεί, όλη αυτή. Όλοι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αν και μενοβόρεια, μ' αρέσει το παραλιακό μέτωπο. Λοιπόν,
0: το κρατάμε για το όνομα για τη συνέχεια.
1: Ναι,
0: Αμαλία.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή συχνά πυκνά και περπατάω κιόλας εκεί στην περιοχή. Πώς έχετε καταφέρει και είναι τόσο καθαρός ο Δήμος? Συγγνώμη, το λέω σε αντιδιαστολή με το δικό μου Δήμο, δεν θέλω να σχολιάσετε. Πώς γίνεται αυτό? Κάνετε υπερπροσπάθεια? Τι ακριβώς κάνετε? Γιατί πραγματικά. Αυτό μου έχει προκαλέσει εντύπωση. Αλήθεια το λέω.
2: Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι άκρος ευχαριστημένος από το επίπεδο της καθαριότητας του Δήμου. Μπορούμε και καλύτερα.
1: Α, Μάλλον εγώ συγκρίνω με άλλου Δήμου και το βλέπω πεντακάθαρο το Δήμο σα τώρα.
2: Αυτό το λέω και για τι απαιτήσει βέβαια των κατοίκων τη περιοχή, αλλά και για τι απαιτήσει τη Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν σκουπιδοδεκέδε, δεν υπάρχουν απ' έξω σκουπίδια. Ότι πα εκεί στο κέντρο που έχει τι λαγμένε και είναι καθαρά.
2: Είναι θέμα προγραμματισμού αφενό και είναι θέμα και του προσωπικού, το οποίο δεν σα κρύβω ότι αν και έχει πολλέ φορέ. Το προσωπικό, οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν εισπράξει έτσι πολύ μεγάλη δυστυχία από τους πολίτες, τους κατοίκους, από τους δημότες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία κάνουν υπερπροσπάθεια, ειδικότερα σε ένα δήμο σαν το δικό μας, όπως και όλο του Παραλιακού Μετώπου, αλλά ειδικότερα σε εμάς, όπου το καλοκαίρι υποδεχόμαστε περίπου όσο πληθυσμό έχουμε, έχουμε περίπου 60.000 κατοίκους, κάθε Σαββατοκυριακό έχουμε και 60.000 επισκέπτες. Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν. Η πόλη καθαρίζεται δυσανάλογα για την έκτασή της, για τους κατοίκους της, όσον αφορά τα απορρίμματα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Και αυτό το καταφέρνουμε με έναν αρκετά καλό τρόπο, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και καλύτερα. Έχουμε πολύ σοβαρό μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν σας κρύβω, τεχνολογία είναι μαζί μας, και νομίζω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ναι. και αυτό επιδιώκουμε.
0: Μάλιστα. Μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνει ο Γιώργος από την Κοζάνη για τα τέλη ανακύκλωσης. Αυτά επηρεάζουν εσάς, κύριε Δήμαρχε? Τέλη ανακύκλωση ξεκινούν, λέει, σήμερα τα υψηλά τέλη ανακύκλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτό το οποίο, το οποίο υπάρχει και δυστυχώς είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία αδικεί τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, είτε τους Δήμους. Ναι. Γιατί μεγάλο μέρος αυτού του κόστους, το οποίο

0: τα δημοτικά τέλη, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων κατά 25% σε μια ανταποδοτική υπηρεσία, οφείλει ο Δήμος να βρει πόρους. Ο μόνος τρόπος για να βρει σε ανταποδοτικά τέλη πόρους είναι να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Και το λέω αυτό, διότι περίπου 20-25% των Δήμων έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε αύξηση των δημοτικών τελών για να ανταποκριθούν σε αυτό το παράλογο και άδικο τέλος. Δηλαδή, ενώ οι Δήμοι δεν έχουν την αρμοδιότητα να διαχειριστούν απορρίμματα, δεν είναι αυτοί που φτιάχνουν τις μονάδες επεξεργασίας, δεν είναι αυτοί που έχουν τις χρηματοδοτήσεις, δεν έχουν ούτε τον πρώτο τον τελευταίο λόγο στη διαχείριση απορριμμάτων. Απλά κάνουν μια τοπική περισυλλογή. Ουσιαστικά, παρόλα αυτά, ο λογαριασμός έρχεται σε αυτούς. Δεν πηγαίνει ούτε στην περιφέρεια, δεν πηγαίνει ούτε στο Υπουργείο. Οι οποίοι, αν κάποιος έχει καθυστερήσει ή δεν έχει υλοποιήσει την αποστολή του, προφανώς δεν είναι η Δήμη. Δεν θέλω να πω ποιος άλλος μπορεί να είναι, ο καθένας γνωρίζει.
1: Άρα μιλάμε πλέον ότι τα δημοτικά τέλη τα οποία θα μας έρχονται ανεξαρτήτως περιοχής θα είναι αυξημένα λόγω του συγκεκριμένου. Για πείτε μας.
0: Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους το απορροφούν οι Δήμοι. Αλλά θέλω να το πω αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Απορροφούν αυτό το κόστος, το οποίο είναι παράλογο και παράτυπο και μαζεύεται σε μια δεξαμενή, σε κάποια γραφεία ενός οργανισμού, εθνικού οργανισμού ανακύκλωσης, ο οποίος εδώ και χρόνια πολλά δεν παράγει τα αναμενόμενα. Μαζεύουμε, εγώ αποθησαυρίζουμε χρήματα από τους πολύ φτωχούς δημοτικούς προϋπολογισμούς και αυτά τα χρήματα τι κάνουν. Οι Δήμοι είτε θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη, αν δεν έχουν άλλο τρόπο, είτε θα εξαφανίσουν τα τεχνικά τους και τα υπόλοιπα προγράμματα και τις δράσεις που κάνουν. Δηλαδή θα μειωθούν τα τεχνικά προγράμματα, θα μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Όπου λοιπόν βλέπουμε σε ένα Δήμο να αρχίζει να επιβραδύνει την παραγωγή δημοτικού έργου, αυτό δεν είναι επειδή καθεύει η Δημοτική Αρχή, επειδή είναι αδιάφορη. Είναι επειδή η πενιχρή πόρη που είχε στη διάθεσή του για να κάνει 5 πράγματα, 2 παιδικές χαρές, 3 οδοποιίες, αυτή η πόρη κατευθύνονται πλέον για να καλύψουμε αυτά τα κόστη, τα οποία δεν έχουν καμία απευθεία σχέση με το Δήμο. Όπως καλείται ο Δήμος να τα πληρώσει. Και έρχεται τέτοια κυβέρνηση και σου λέει: α, αυτή είναι ευρωπαϊκή νόρμα. Αυτή είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία να δώσω αντικίνητρο σε σένα, ο οποίος δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου και δεν εκτρέπεις από την ταφή ποσότητες. Οπότε το κάνω έτσι. Μα αδερφέ, όταν το κάνεις έτσι, θα το κάνεις συγκρίνοντας την ελληνική πραγματικότητα με άλλα μοντέλα διαχείρισης. Γιατί οι Δήμοι, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σε οικονομική δυνατότητα και αυτάρκεια της Ευρώπης, έχουν και την ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων. Εμείς δεν την έχουμε την ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων, παρόλα αυτά καλούμεθα να πλώσουμε τον λογαριασμό. Είναι ένας φαύλος κύκλος, η ιστορία αυτή έχει πάει στο Βούλιο της Επικρατείας, περιμένουμε την απόφαση από εβδομάδα σε εβδομάδα, νομίζω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα την έχουμε. Και το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μαζευτεί σε ένα λογαριασμό περίπου 350-400 εκατομμύρια από τα λεφτά των Δήμων και των Δημοτών, τα οποία περιμένουμε εδώ και 3 χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το γνωστό Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δεν ξέρω τι αναφυλαξία παθαίνει διαχρονικά με τους Δήμους της χώρας γενικότερα, ανεξαρτήτως Υπουργού. Έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος στέκεται απέναντι, αντίπαλος και όχι αρρωγός, είτε μιλάμε για τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, είτε μιλάμε για τα θέματα ενέργειας και τους ενεργειακές κοινότητες, είτε μιλάμε για τα θέματα δόμησης και του ΝΟΚ. Παντού το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η πολιτική του εδώ και μια δεκαετία, είναι να βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυτοδιοίκηση, δηλαδή τον εγκύτερο στο δημότη και στον πολίτη φορέα.
1: Στο μεταξύ, κύριε Δήμαρχε, και εδώ, για να κάνουμε και χρήση κιόλας και της θεσμικής ιδιότητας που έχετε, εκτός αυτή του Δημάρχου, είσαστε και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Βλέπουμε το εξής, ανεξάρτητα, μάλλον η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνεται μπαλάκι σε κάθε κόμμα το οποίο έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα τόσες πολλές φορές όσον αφορά στον τρόπο διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τώρα ακούμε, δεν έχει ένα μήνα που έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά είναι στη δεύτερη θέση.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν ξέρουμε η κάλπη τι θα βγάλει. Κανένας δεν το γνωρίζει αυτό. Πάντως η παρουσία του είναι πλέον πολύ δυναμική στην πολιτική.

0: τοπική ζωή του τόπου. Ξανά. Και παρουσιάζει ένα σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί. Δηλαδή, τη μία λέμε δύο γύρους με απλή αναλογική. Την άλλη καταργεί το δεύτερος γύρος με έναν τρόπο που δεν ξέρω εσείς αν δεν έχετε καταλάβει με ποιο τρόπο θα εκλέγεται ο Δήμαρχος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Το μελετάμε ακόμα.
0: Το μελετάτε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δυνάμει πρωθυπουργός της χώρας, γιατί θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας ο κύριος Τσίπρας, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, έρχεται και αλλάζει πάλι τα πράγματα, επαναφέρει το δεύτερο γύρο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα, η εικόνα από μόνη της είναι θολή, δεν είναι καλή.
1: Μπορεί αυτό που θα σας πω να σας εκπλήξει. Παρ' όλα αυτά, τις τελευταίες 5 αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε πάει με 5 διαφορετικά συστήματα.
2: Ναι.
0: Βοήθειά μας. Μια χαρά είμαστε.
1: Σε κάθε εκλογή πάμε με κάποιο διαφορετικό. Και με πολύ λίγες φορές είναι αυτές που έχει κληθεί η αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, επί πρωθυπουργίας κ. Τσίπρα, έφερε τον νόμο που οδήγησε περίπου 200 δήμους της χώρας στην απόλυτη ακυβερνησία, όπου για περίπου μια τετραετία, του 2019-2023, με εμβαλωματική νομοθεσία επιχειρούσαν να λάβουν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι τη δυνατότητα να διοικήσουν τους δήμους τους με ένα υβριδικό ιδιότροπο σύστημα απλής αναλογικής στο δήμαρχο αλλά ενισχυμένης αναλογικής στους δημοτικούς συμβούλους, τότε δεν ρωτήθηκε.
0: Φοβερό. Δύο γύρι με απλή αναλογική. Εκπληκτικό.
2: Ναι.
1: Όχι, απλή αναλογική για το δήμαρχο.
0: Για το δήμαρχο απλή αναλογική.
1: Ενισχυμένη. Οπότε, φέρω ένα παράδειγμα. Το φίλο μου τον Κώστα, τον Ζέρβα, τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκλήθη ο άνθρωπος να διοικήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης, τον δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, έχοντας ή 5 ή 7 δημοτικούς συμβούλους, εκλέξει από τον πρώτο γύρο, από τους περίπου 42, 43, 47 που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πάντως, υπήρχαν δήμαρχοι που ήταν υποψηφία.
2: Πάντως, ο κ. Τσίπρας επαναγγέλει και την επαναφορά των δημοτικών κοινοτήτων με εκλεγμένους προέδρους, καθώς λέει και θεσμοθέτηση συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προϋπολογισμού.
1: Ναι, όλα αυτά, ξέρετε, για το θέμα των προέδρων, προφανώς είναι κάτι χρήσιμο. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν κάνουμε ούτε κυβερνητισμό.
2: Όχι. Απλώς να μας πείτε για τις προτάσεις. Επειδή είπε τις προτάσεις για την αυτοδιοίκηση.
1: Οι προτάσεις, οι οποίες είχαν μέσα δύο-τρεις προτάσεις τουλάχιστον, οι οποίες είναι άκρως ενδιαφέρουσες και είναι και ευθυγραμμισμένες μάλιστα και με τα αιτήματα, τα διαχρονικά αιτήματα της αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα γι' αυτό κιόλας τον ευχαριστούμε που υιοθετεί και προτάσεις και που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να τις εντάξουμε ούτε στον πολιτικό διάλογο, ούτε να καταφέρουμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση να τις νομοθετήσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το ότι έρχεται μια άλλη πρόταση συνολική είναι για τη χώρα μας αναμενόμενο. Ερχόμαστε, φτιάχνουμε κάτι και στη συνέχεια η επόμενη κυβέρνηση, αντί να το πάρει και να το συνεχίσει και να το τριμάρει για να φέρει αποτέλεσμα, έρχεται και φτιάχνει μια προσέγγιση τελείως διαφορετικής βάσης. Ράβε, ξύλωνε, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Οι τροποποίησεις, οι οποίες πρότεινε ο κύριος Τσίπρας, έχουν ενδιαφέρον, όπως σας είπα, σε αρκετά σημεία. Βέβαια, παρασύρθηκε και είπε και πράγματα τα οποία δεν στέκουν ούτε στην απλή λογική, σε κανένα επίπεδο. Μάλλον τον παρέσυραν και ο ίδιος δεν φρόντισε να ενημερωθεί για αυτά τα οποία του έδωσαν να ανακοινώσει σε κάποια σημεία και είπε πράγματα τα οποία, εκτός ότι δεν θέλω στη λογική, πλέον δημιουργούν και την αίσθηση το πόσο δουλεμένο είναι αυτό το πακέτο, το περιβόητο πακέτο για την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είναι καλύτερο να αργήσουμε αλλά να έχουμε μελετήσει κάτι πλήρως και ολοκληρωτικά, παρά να βγούμε γρήγορα για να προλάβουμε τις διακοπές του καλοκαιριού μετά τον κώδικα αυτοδιοίκησης και να λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν σε καμία κριτική και δεν στέκουν και στη λογική. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα πετυχημένο μοντέλο, το οποίο κατά γενική ομολογία, εγώ ξέρετε το 2010.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, ήμουν από αυτούς που ασκούσαν κριτική στο Γαλλικράτη. Εκλήθη στη συνέχεια να διαχειριστώ μαζί με την δημοτική ομάδα μια συνένωση η οποία έγινε, ο Δήμος της Βουλιαγμένης, ο Δήμος της Βούλας, ο Δήμος της Βάρης, Και μετά από 16 χρόνια, αυτό το παράδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση για το πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι συνεδρίες για να εξυπηρετήσουν το βασικό σκοπό που είναι η οικονομία κλίμακος. Αυτό το πράγμα έρχεται τώρα με κάποιες φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Αυτό που ενημέρωσε και οδήγησε σε αυτό το ατόπιμα τον κύριο Τσίπρα, να πει ότι αυτό δεν ήταν καλό και πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή και πρέπει 100 δήμοι της χώρας, δηλαδή να, αυτό το οποίο κινήθηκε προς την οικονομία κλίμακας, πρέπει τώρα να προσθέσουμε στους 332 δήμους άλλους 100, επειδή κάποιοι δεν θέλουν, δεν επιθυμούν. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα και δεν είναι και σοβαρά πράγματα.
0: Δήμαρχε.
1: Για μια αυτοδιοίκηση στην οποία θέλει να πάει.
2: Βάλτε με έναν τελεία, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Όχι, τελεία πρέπει. Όχι, άλλο τελεία. Τελεία. Λοιπόν, θα τα πούμε από εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε
1: Κωνσταντέλο. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή ο Τζόρτζ έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν πειράζει που δεν διαβάσατε το μήνυμά μου, να είσαστε καλά. Προσωπικά δεν έχω δει εγώ το μήνυμά σου. Δεν ξέρω αν το έχει δει εσύ. Έχει στείλει στι 10:33 ο Τζόρτζ ένα προφανώς δεύτερο μήνυμα. Το πρώτο, σας ζητάμε συγγνώμη να ξέρετε ότι δεν το κάνουμε επίτηδες. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματάκια σας, τα οποία εντάξει, κάποια στιγμή λογικό είναι να μας ξεφεύγουν κάποια. Δεν το κάνουμε επίτηδες. Εδώ βλέπετε διαβάζουμε και τα μηνύματα ή τουλάχιστον απαντάμε στα μηνύματα, γιατί κάποια μηνύματα δεν μπορούν να διαβαστούν στον αέρα. Απαντάμε όμως αυτά τα μηνύματα, ειδικά τα επικριτικά και αυτά τα οποία εκφράζουν μια διαφορετική άποψη από αυτή την οποία εκφράζουμε εμείς. Εδώ σε πάρα πολλά θέματα διαφωνούμε και μεταξύ μας, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε συντονισμένα και βάζουμε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το βλέπετε ούτως ή άλλως αυτό. Το ακούτε, μάλλον δεν το βλέπετε, το ακούτε. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλά τα μηνύματά σας επίσης για το πώς λειτουργούν κάποιες άλλες χώρες σε σχέση με τη χώρα μας.
1: Και για το δημογραφικό στέλναν κάποια μηνύματα, έτσι, και είναι αρκετά. Λέει γιατί κάποιος λέει να κάνει παιδί για να πληρώνει και αυτό μέχρι να πεθάνει τα χρέη και τα φέσια που έχουν δημιουργήσει, λέει, οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψη του Δημήτρη.
0: Okay. Ο Γιώργος εδώ, ο Τζόρτζ μάλλον υπογράφει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αυξήσει, λέει, τα δημοτικά τέλη 76% τα τελευταία 2 χρόνια. Πού πάνε τόσα χρήματα? Μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και μπορούμε να ρωτήσουμε και το Δήμο. Έτσι, να ρωτήσουμε δηλαδή ανθρώπους, ακόμα και τον ίδιο το Δήμαρχο, να δούμε πρώτα απ' όλα τι ισχύει, πόση είναι η αύξηση και όλα τα σχετικά.
1: Λοιπόν, και ποιος είναι τώρα ο φίλος μας, μας στέλνει από την Αγγλία και λέει ότι κατάγομαι όμως, ζει στην Αγγλία 12 χρόνια, κατάγεται από την περιοχή Λευκύμη στην Κέρκυρα. Και έχει απογοητευτεί κάθε φορά που έρχεται, λέει, στην Κέρκυρα, δεν λειτουργούν τα φανάρια, γενικότερα από το πώς είναι η Κέρκυρα και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν, ο Μπάμπης λέει το εξής. Καλημέρα, λέει. Παιδιά, εμείς που έχουμε μικρασιατικές ρίζες, δεν μας είναι άγνωστα τα αυγά ποσέ.
1: Ναι.
0: Μόνο που τα λέμε φουξάτα.
1: Α.
0: Όσον δε αφορά τα βλήτα, σας λέω να ξέρετε ότι τα έχουν απαγορεύσει να τα τρώω. Βλήτα με αυγά τηγανιτά, αδερφέ. Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Με αυγά μούρια. Έχεις και το φρέσκο φρέσκο το ψωμάκι από το φούρνο του χωριού.
1: Τι φούρνο του χωριού, το φτιάχνει η γιαγιά, ζυμωτό. Σε ξυλόφουρνο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι λες τώρα, με προζύμι δικό της. Άστα, αυτά τώρα τα ζήσαμε εμείς. Λοιπόν, άντε, τελείωνε.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν βαρέθηκες.
0: Όχι.
1: Θα έκανες άλλες 5 ώρες. Λοιπόν, επειδή.
0: Έχει χάρη που έχω σύσκεψη τώρα κάτω στο κανάλι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς
1: λοιπόν,
0: θα σου
1: έλεγα
0: εγώ.
1: Για σήμερα, γιατί έρχονται η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κοριτσάρες μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: 8 Νταν.
0: Φιλιά. 7 εγώ, ναι. Α, με αφήσετε μόνο μου. Άντε, για χαρά.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και

0: Lift your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όλη και έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης και πάλι μετά από 27 χρόνια. Στο επίκεντρο του σπανίου φαινομένου θα βρεθούν Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γροιλανδίας. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη με 8 πρώτα, 26 εκατοστά και 38 δεύτερα, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο σημερινό τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 1 πρώτο, 54 δεύτερα και 6 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: απάντηση απέναντι στον Σίμον Ερχάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε να το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45. Είναι σίγουρα πάνω από 8.40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
1: On a summer evening. Καταπληκτικός ο Μίλτος Τεντόγλου.
2: Και νομίζω ότι βρήκαμε την καλή είδηση
1: της
2: που
1: ημέρας.
2: Ψάχναμε εδώ και τόσες μέρες.
1: Και να σου,
2: αθλητής από χρυσάφι.
1: Συνήθως από τα αθλητικά μας έρχονται καλές ειδήσεις.
2: Ναι. Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν,
2: πώς το θαυμάσαμε
1: χθες. Λίγο πήγαμε να καρδιοχτυπήσουμε γιατί πέρασε πρώτος ο Ελβετός και λέμε, οπα, τι έγινε εδώ πέρα. Νομίζω όμως ότι ο Μίλτος ξέρει αυτούς τους αγώνες να τους φέρνει τούμπα.
2: Νομίζω ότι όταν βλέπεις Τεντόγλου δεν πρέπει να βιάζεσαι. Περίμενε, περίμενε. Θα έρθει η στιγμή. Και ήρθε η στιγμή χθες.
1: Λοιπόν, έκανε άλμα στα 8.44. Καλά, ο σπίκερ το πέτυχε. Λέει, αυτό το άλμα είναι, λέει, κοντά στα 8.45.
2: Το πέτυχε.
1: Λέει, τι αλφάδι ήταν, δηλαδή.
2: Ναι. Καταπληκτικό.
1: Ούτε να το είχε μετρήσει με μεζούρα. Δηλαδή,
2: κατέκτησε έπεσε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης, έτσι, στο
1: τέταρτο
2: άλμα
1: χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου τον αποθεώνει. Έγραψε απλά, είναι απλά πολύ καλός. Και με τα λόγια αυτά και με ένα εντυπωσιακό βίντεο σε slow motion ουσιαστικά αποθέωσε τον Μίλτο Τεντόγλου για αυτό το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Έγινε ο 27ος αθλητής στην ιστορία που φτάνει τα 4 χρυσά μετάλλια. Μεγάλος καταπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου.
1: Είχε κάνει στο πρώτο άλμα 8.27, στο δεύτερο 8.19, ξανά 8.27 στο τρίτο και εκεί κάπου ο προπονητής του, τον είδαμε εκεί στα πλάνα, να τον παροτρύνει και να του λέει, να του φωνάζει «μπορείς». Mm. Προφανώς ένα ντοπάρισμα που χρειάζεται από τους προπονητές προς τους αθλητές. Αυτοπεποίθηση έχει ούτως ή άλλως ο Μίλτος Τεντόγλου και εκεί στον «μπορείς» μπόρεσε ακριβώς ο Μίλτος να κάνει το 8.44.
2: Αυτό λοιπόν το τέταρτο άλμα είναι που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο. Κατάφερε, γράφουν οι αθλητικοί συντάκτες, να διορθώσει το πάτημά του. Ήταν, λέει, μόλις 5 εκατοστά πίσω από το έγκυρο. Mm. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενός τεράστιου αθλητή.
1: Αυτό που μου αρέσει πάντα στο Μίλτο είναι ότι έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπίζει και τις νίκες αλλά και πολλές φορές και τις κακοτυχίες και τις κακές επιδόσεις.
2: Όλη του την παρουσία στον αθλητισμό, όλο του το είναι, το αντιμετωπίζει με ένα δικό του τρόπο.
1: Έχει ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ήταν χαμογελαστός, εμφανίστηκε μετά στις δηλώσεις. Έγινε και ένα, ευτράπελο με το μετάλλιο το οποίο το ξέχασε.
2: Εντάξει, καταπληκτικό ήταν αυτό. Έτσι, ήταν,
1: να μου πεις,
2: ήταν τόσο πολύ Μίλτος Τεντόγλου.
1: Όταν έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια, Ελένη. Από συνήθεια κάπου λοιπόν είχε ξεχάσει το μετάλλιο και λέει πρέπει να τρέξω να το πάρω. Έβγαλε τη γλώσσα στον φωτογραφικό φακό. Είναι από τις χαρακτηριστικές τέλος πάντων εικόνες της χθεσινής βραδιάς.
2: Δεύτερος κατετάγει ο Ελβετός ο Εχάμερ, έτσι, με άλμα στα 8.29.
1: Είναι αυτός που προηγούνταν
2: με
1: μέχρι ένα σημείο
2: 8.26, ναι, ο Βούλγαρος.
1: Αλλά πρέπει να ξέρει
2: Σαραμπουγιούκοβ. Το είπα. Ήθελα, Ελισάβετ, ήθελα. Γι' αυτό δεν σε άφησα.
1: Έκανες πρόβα.
2: Ναι, έκανα κάποια πρόβα. Δεν μου βγήκε πολύ
1: τώρα.
2: Βρε
1: κρυφά που σε βλέπω και πηγαίνεις μέσα, κάνεις πρόβα τα ονόματα.
2: Μίλαγα. Εγώ μουρμούρωσα. Ναι. Αυτό έλεγα, το Σαραμπουγιούκοβ.
1: Έτσι.
2: 8.26. Κάποιος μπορεί να μας τα πει καλύτερα όμως από μένα. Είναι σίγουρο.
1: Είναι
2: αυτό.
1: Σίγουρο αυτό. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι αυτός και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα. Σήμερα καλημέρα. Η αποθέωση για τον Μίλτο Τεντόγλου, γιατί είναι το χρυσό αγόρι του μήκους.
3: Ναι, γιατί νομίζω ότι χθες το βράδυ απέδειξε ότι ήταν ο καλύτερος, ότι είναι αυτοκράτορας, ότι δεν μπορεί να νικηθεί από κανέναν όταν είναι στην καλή του μέρα.
1: Δηλαδή όταν... πίστεψε ο Ελβετός ότι θα μπορούσε να τον νικήσει εκεί που προηγούνταν.
3: Έτσι πήγε ο αγώνας. Καταρχήν να πούμε κάτι, ότι ο Ελβετός πίστεψε ότι μπορούσε να κάνει το, να κάνει την, να τον κερδίσει, γιατί ο αγώνας ξεκίνησε καλά για αυτόν. Mm. Όμως δεν υπολόγισε ότι ο Τεντόγλου μέσα από τον αγώνα διορθώνεται και μπορεί να διορθώσει τα όποια θέματα έχει, και το γεγονός ότι ήταν πολύ πολύ πολύ ψύχρεμος ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης. Έτσι λοιπόν ο Τεντόγλου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά, διαδοχική φορά. Έδειξε ότι από το 2018 που τον πρωτοείδαμε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Στίβου, δεν είχε εμφανιστεί άλλος άλτης που θα τον αμφισβητήσει, και κατάφερε με το 8 μέτρα και 44 εκατοστά να πάρει το τίτλο, το χρυσό μετάλλιο στο μήκος. Θα πω τα στοιχεία στατιστικά σε λίγο. Ναι. Να αναφέρουμε για τον αγώνα ότι ο Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα άλμα 8-27. Ο Σαραμπογκιούκοφ, ο Βούλγαρος, 8-10. Ο Εχάμερ το πρώτο του άλμα ήταν out, ήταν άκυρο.
1: Ναι.
3: Στη συνέχεια στο δεύτερο άλμα, 8-19 ο Τεντόγλου, 7-84 ο Βούλγαρος, και έρχεται ο Ελβετός ο Εχάμερ και κάνει 8-29. Λοιπόν, μετά τη δεύτερη προσπάθεια, ο Εχάμερ πέρασε μπροστά και ο Τεντόγλου ήταν δεύτερος. Η τρίτη προσπάθεια πάλι χτυπάει 8-27 ο Τεντόγλου και δείχνει ότι καταρχήν ότι βελτιώνει το, πάλι το ίδιο άλμα που έκανε, το έκανε στην τρίτη προσπάθεια, και ότι είναι πολύ πολύ ψύχρεμος. Ο Σαραμογκούκοφ μένει πίσω με 8-03, 8-15 ο Εχάμερ. Και πάμε στην τέταρτη προσπάθεια, εκεί που ο Τεντόγλου, παρά το γεγονός ότι είχε σταθερό αντίθετο άνεμο, που δυσκόλεψε απάνταστα τους άλτες στη φορά τους και περιόρισε τις πτήσεις τους, εκεί όμως ο Τεντόγλου πάτησε πολύ καλά, έκανε ένα υποδειγματικό άλμα και πήγε στα 8.44, διόρθωσε το πάτημά του από το τρίτο και δεύτερο άλμα και το πρώτο, και ήταν έγκυρο και έτσι πέρασε αυτός.
1: Ήταν το άλμα που τον ανέβασε και στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Πάντως ο ίδιος είπε, Δημήτρη, ότι αυτός ήταν
3: εκεί πρώτος.
1: Ναι.
3: Στη συνέχεια τον κυνηγούσανε.
1: Αλλά δεν άλλαξε κάτι.
3: Άφησε το πέμπτο άλμα, γιατί πάλι είδε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και στην έκτη προσπάθεια τους περίμενε, γιατί στην έκτη προσπάθεια θα πήδαγε τελευταίο.
1: Ναι.
3: Οπότε στην έκτη προσπάθεια ούτε ο Εχάμερ, ούτε ο Σαραμογκούκοφ.
1: Θέλω να σου πω τώρα, συγγνώμη, θα σε διακόψω και θα διακόψω λίγο και τον ερμό σου.
2: Όχι, καλά.
1: Έκανε
2: κάνεις,
1: πρόβα η Ελένη και το όνομα του Βούλγαρου το έχει πει καλύτερα από σένα.
2: Σαραμπογκούκοφ, Δημήτρη.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Σε διορθώνει τώρα, κατάλαβε που είμαστε.
3: Ο οποίο Βούλγαρο στην έκτη προσπάθεια έκανε 8-26. Μέχρι τότε ήταν τέταρτος,
1: ναι.
3: Γιατί είχε περάσει ο Μπλάτε ο Πορτογάλος με 8-18 στην τρίτη θέση, και είδε λοιπόν ότι ο Βούλγαρος δεν τον περνάει, είδε ότι ο Εχάμερ δεν τον πέρασε στην τελευταία προσπάθεια και άφησε και την...
1: δεν είχε λόγο να κάνει, ναι.
3: Δεν είχε λόγο να κουραστεί, να επιβαρυνθεί, γιατί με διαφορετικό τρόπο τρέχει ο Τεντόγλου, με διαφορετικό τρόπο τρέχουν οι άλλοι, δεν ήθελε να επιβαρυνθεί αστραγάλους του, και έτσι ο Τεντόγλου ανέβηκε στο βράδυ στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου με το 8.44, ο Εχάμερ ο Ελβετός 8.29, ο Σαραμπογκιούκοφ ο Βούλγαρος 8.26.
1: Πάντως λέει ο ίδιος ότι ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχει κάνει.
3: Ναι, για να είμαστε τίμοι όμως και να τα λέμε όλα, δεν συμμετείχε στον αγώνα ο Ιταλός.
1: Ναι, που τραυματίστηκε, μας είχες πει, από τα προκριματικά.
3: Είναι από τους μεγάλους αντιπάλους, όμως. Εγώ κρατάω ένα, ότι όταν βρέθηκε πίσω είχε την ηρεμία. Ο Πουμάσκι έκανε πάλι ένα αϊνικό κουτσάρισμα και τον κράτησε με καθαρό μυαλό να μπορέσει να βγάλει αντίδραση.
2: Δημήτρη, αυτό... καταλαβαίνω από αυτά που λες. Έχεις πει τρεις φορές την ψυχραιμία. Είναι μια σοβαρή άσκηση ψυχραιμίας, αλλά και τακτικής. Εξηγώντας μας το πώς διαχειρίστηκε τα άλματα ο Τεντόγλου. Δηλαδή, εκτός από την ικανότητα του αθλητή, είναι και αυτοί οι δύο παράγοντες που νομίζω ότι κρίνουν το καλό αποτέλεσμα.
3: Σωστό, επειδή εγώ έβλεπα τη μετάδοση της ΕΡΤ που είχε μόνο το μήκος και άκουγε τους φυσικούς και τους τι έλεγαν οι προπονητές τους αθλητές τους όταν τελείωναν τις προσπάθειές τους. Ο Μάσκι, αν θυμάμαι καλά, είναι μετά το τρίτο, εκεί που κάνει δεύτερη φορά, 8-27.
1: Ναι, μετά το τρίτο άλμα, ναι.
3: Ναι, που του φωνάζει μπορεί.
1: Ναι, ναι.
3: Εκεί αυτό νομίζω ότι έρχεται σε τόπο. Πάντως έχει το καθαρό μυαλό. Καταρχήν έχει την εμπειρία πλέον ο Τεντόγλου. Δεν είναι ο Τεντόγλου των 20 ετών, των 22, των 23. Είναι ο Τεντόγλου που είναι πλέον ολοκληρωμένος αθλητής. Είναι ο Τεντόγλου που είναι γεμάτος διακρίσεις. Είναι ο Τεντόγλου που είναι καλά υγιής φέτος. Και είναι ο Τεντόγλου που πλέον είναι ο μεγάλος αθλητής. Έχει τη στόφα του μεγάλου αθλητή. Τώρα, τι έγινε όταν λέμε τέταρτο μετάλλιο χρυσό. Τέταρτο μετάλλιο χρυσό μετά το 2018 που ήταν στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το χρυσό το 2024 στη Ρώμη και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στον Νίκος. Μέχρι χθες μοιραζόταν το ίδιο επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάντερ Ωβανασιάν. Το 1958 το είχε πάρει αυτός πρώτη φορά, το 1962, το 1969.
1: Πολύ πίσω, όμως, ναι.
3: Ο Τεντόγλου επίσης έγινε ο 27ος αθλητής και αθλήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει στα 4 μετάλλια σε όλα τα αγωνίσματα. Όμως ο Τεντόγλου χθες το βράδυ στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους που είναι στο Μπέρμιγχαμ λέει ότι ο Σοβιετικός είναι πιο πάνω γιατί οι αγώνες τότε γινόντουσαν κάθε 4 χρόνια. Ενώ εδώ σε μένα είναι κάθε 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι πιο ισχυρό το κάθε 4 από το κάθε 2.
1: Ναι, ναι.
3: Πάντως το δεδομένο είναι ότι πήγε εκεί. Εγώ θα έλεγα στεγνό καθάρισμα τους έκανε. διότι...
1: Στα έλεγα εγώ χθες, αλλά μου έλεγες μικρά τα μικρό καλάθι να δούμε αυτό, τον αγώνα κτλ.
3: Εγώ το πίστευα, ναι. Μπορεί να κάνει και λίγο παραπάνω. Αλλά δεν ξέρεις τι είναι η συνθήκη στο αγώνα και το γεγονός που πήγε σταθερά. Αντίθετο άνεμο.
1: Τώρα, πες μου λίγο, εξήγησε μας λίγο τι έγινε και ξέχασε κάποια στιγμή το μετάλλιό του ο Μελιτός.
3: Ναι, στο τέλος, όταν τελειώνουν τα αγωνίσματα, έχουν βάλει αυτοί στο πλάνο εκεί που είναι το αγώνισμα τα τρία μετάλλια. Το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο.
1: Ναι.
3: Και τους τα φοράνε για να βγουν οι φωτογραφίες, γιατί η απονομή γίνεται μετά όταν τελειώνουν τα αγωνίσματα έξω από το γήπεδο. Δεν γίνεται μέσα στο γήπεδο όπως παλιά θυμόμαστε. Το ευρωπαϊκό του στίβου γίνεται η απονομή έξω από το γήπεδο, όπου μαζεύεται και ο κόσμος και τους αποθεώνει. Ο Τεντόγλου το φορέσαν το μετάλλιο, πανηγύρισε με το μετάλλιο, μετά το έβγαλε, κάπου αφέθηκε
1: και μετά
3: πήγε στις δηλώσεις.
1: Για να ακούσουμε τη δήλωση, να ακούσουμε πώς αντέδρασε.
3: Υπάρχει τώρα μια. Ακόμα δεν έχω τσεκάρει λίγο. Αν αυτό του βάζουν ένα fake.
1: Είναι το κανονικό.
3: Ή τους βάζουν το κανονικό. Αυτός λοιπόν εκεί το έβγαλε, το ξέχασε. Το ρώτησε τον δημοσιογράφο, πού είναι το μετάλλιο κλπ. Αντέδρασε λέει πού αυτό.
1: Για να ακούσουμε την αντίδρασή του Δημήτρη.
3: Για να ακούσουμε.
4: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
5: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ, αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
5: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα μα***. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
5: Πάνε στο πόσο όλοι στο
4: εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου.
1: Εντάξει, είναι πραγματικά απολαυστικός και τόσο αυθόρμητος και τόσο αυθεντικός, Δημήτρη.
3: Εντάξει, έτσι είναι, να σας πω κάτι. Τώρα και το πρωί, βγαίνοντας να εκπομπή το νωρίς το πρωί, στο Σπύρο Παπαδάκη, τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός έχει το χάρισμα να κάνει κάτι καλά. Πηγάει μήκος, είναι πρωταθλητής του μήκους, είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Έχει πάρει 13 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες παγκόσμια, ανοιχτού κλειστού, ευρωπαϊκά ανοιχτού κλειστού, εκ των οποίων τα 12, αν δεν κάνω λάθος, είναι χρυσά. Λοιπόν, αυτό κάνει καλά.
6: Αλλά είναι.
1: Είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει, είναι η χαλαρότητα, αυτό που λες. Ναι.
6: Δεν ξέρουμε μέσα του πώς είναι. Όμως, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Είναι ότι έχει τον Πομάσκι που είναι και αυτός ξέρει να τον καθοδηγεί. Λοιπόν, είναι ένα συνολό ενός πρωταθλητή που παίζει σε άλλα επίπεδα. Τώρα, ξέχασα το μετάλλιο, εκεί γράφουν στο διαδίκτυο, βλέπω το πρωί για το γεγονός ότι είπε την εθνική μας κουβέντα.
1: Εντάξει, τώρα. Μην δηλίζουμε και τον κόνομα, πραγματικά. Δηλαδή,
2: γιατί του ασκούνε κάποια κριτική, Δημήτρη.
6: Δεν
2: νομίζω.
1: Είναι όλοι αυτοί του διαδικτύου, Δημήτρη, οι οποίοι θέλουν να πει ο καθένας την παρόλα του.
2: Να σου πω κάτι, κοιτάνε στραβοπατήματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε χρυσό μετάλλιο. Εντάξει.
1: Δεν αξίζει καν να το αναφέρουμε, είναι να το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, δεν υπάρχει.
6: Να σας πω και κάτι. Δεν έχει ενοχλήσει ποτέ με τις δηλώσεις του. Είναι ένα παιδί που είναι προπόνηση, αγώνες. Έχει το δικό του αυτό. Σου λέω και εμένα μου αρέσει να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει τη δικιά του αυτή. Όμως δεν μας έχει ενοχλήσει ποτέ με δηλώσεις προκλητικές, είτε με προκλητικό τρόπο ζωής.
1: Όχι, είναι καλέ. Αλίμονο.
6: Αυτό που κάνει, το κάνει καλά. Το κάνει καλά και εδώ και τόσα χρόνια παίρνει την πρώτη θέση, είναι πάντα μέσα μετά.
1: Είναι στο αίμα μας και είναι στο DNA μας, Δημήτρη, να κάνουμε κριτική σε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λαμπρό πεδίο για κάτι τέτοιο, για να κριτικάρει ο καθένας από την ασφάλεια του καναπέ του, από την ασφάλεια της ανωνυμίας του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μετά εγνώρισε από ό,τι καταλαβαίνουμε ο Τεντόγλου και την αποθέωση στο ξενοδοχείο που έφτασε.
6: Το ξενοδοχείο που πήγε. Ήταν αργά γιατί η απονομή, ενώ ήταν 12:20 το βράδυ δική μας, καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό γιατί είχε κάνει ο Σαλαμπογκιούκοφ ένσταση για το τέταρτο άλμα του που μετρήθηκε 8:09 και περίμεναν να ολοκληρωθεί τι ακριβώς για την ένσταση για να κυρωθούν αποτελέσματα για να προχωρήσει μετά η απονομή. Δεν θα άλλαζε κάτι, νομίζω, δεν θα μπορούσε να κάνει το 44. Χθες ήταν η μέρα του Τεντόγλου. Γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, θα λέω ότι έπαιξε με στρατηγική ψυχραιμία και αυτό ήταν που του έδωσε την πρώτη θέση όταν έμεινε πίσω. Πάντως κρατάμε αυτό που λέω, την στρατηγική και την ψυχραιμία. Έχουμε και τις δηλώσεις που μιλάει για την κατάσταση της πρώτης θέσης.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και αυτές τις δηλώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για τις 2:30 γιατί θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Στίβου και για κολύμβηση και για τις ελληνικές ομάδες.
6: Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις του Τεντόγλου το βράδυ, όπως είπα, προσταλμένους που βρίσκονται εκεί, όπου εκεί πιάνει το μετάλλιο και λέει ψεύτικο, σαν ψεύτικο μου φαίνεται. Είναι ελαφρύ, σαν ψεύτικο μου φαίνεται και παραδέχεται. Λέει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Του λένε ότι εντάξει είναι πέρσι που δεν πήγε κλπ. Λέει πέρσι, όποιος δεν πάει, χάνει. Όποιος δεν πάει σε μια διοργάνωση, είναι χαμένος. Είναι σαν να έχει χάσει. Όλα αυτά τα δούμε και αργότερα.
2: Ωραία.
6: Η μέρα σημερινή είναι του Μίλτου. Το περιμέναμε, ήρθε στεγνό καθάρισμα πρώτη θέση.
2: Και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα μετά τις 2:30. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από του πιο δύσκολου τελικού που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από του άλλου αθλητέ. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8:40-8:50, έτσι. Και ο Εχάμερ, εντάξει, είναι πολύ, ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατό και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμεί οι άλτε, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8:40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την Πέμπτη για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο. Γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα. Και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιος, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν. Αλλά κάνουν πολύ καλές προσπάθειες στην Έκτη. Έξι έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
4: Στο τέλος πήγε αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
5: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό, είσαι μεγάλος.
2: Μας γράφει εδώ η κυρία Νατάσα ότι ήταν τα παιδιά της χθες στο στάδιο με τον Τεντόγλου. Λέει τεράστια συγκίνηση και χαρά για τους Έλληνες που ήταν εκεί και το φανταζόμαστε. Να πούμε ότι και στο τόπο καταγωγής του, στα Γρεβενά, Εντάξει, ήταν εξέφρενη πανηγυρισμένη.
1: Κάθε φορά που δίνει αγώνα ο Τεντόγλου.
2: Κάθε φορά.
1: Μαζεύονται, το παρακολουθούν.
2: Είχε στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσει τον τελικό. Μικρή, μεγάλη, φώναζαν το όνομά του και πανηγύρισαν βεβαίως τον δικό τους Μίλτον.
1: Διονύση, δεν αξίζει καν να ασχοληθούμε με όλους αυτούς, γιατί αναφέρεται στην κακιά ψυχή, λέει, που επιβεβαιώθηκε χθες με κακή κριτική στον Τεντόγλου. Δεν αξίζει, έχει γίνει πια της μόδας ούτως ή άλλως, και ο καθένας κάθεται και η μόνη δουλειά που κάνει είναι να κριτικάρει οτιδήποτε και οποιονδήποτε.
2: Έλεγες προηγουμένως, Ελισάβετ, για τις καλές ειδήσεις που μας έρχονται από τον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χώρα έχει χορτάσει από αυτές τις καλές ειδήσεις.
1: Πάλι καλά.
2: Το σημειώνει αυτό και ο Real Blogger, ο οποίος λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι όπως Τεντόγλου, Στεφανίδου, Μανόλο, η ομάδα του Water Polo, για να παίρνουμε κάποια χαρά. Γιατί αν περιμένουμε από τους πολιτικούς μας, και βάζει το πολιτικού σε εισαγωγικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Ζήτω που καήκαμε.
1: Και η Στεφανίδου προκρίθηκε. Θα τα πούμε αργότερα με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Και ο Μανόλο δίνει στο τέλος της εβδομάδας τη δική του μάχη. Και εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Real Blogger σήμερα, γιατί μας γλύκανε πρωί-πρωί. Επηρεάστηκε από την κουβέντα που είχαμε χθες.
2: Ήταν που ήταν γλυκός άνθρωπος ο Real Blogger. Αυτή τη γλύκα την έφερε σήμερα.
1: Την
2: εδώ.
1: Έφερε μέσα σε ένα κουτί με ένα προφιτερόλ. Εντάξει,
2: προφιτερόλ. Real Blogger, προφιτερόλ.
1: Τίποτα. Τρέχανε τα σάλια μας. Λοιπόν, Real Blogger, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μας
1: έκανες πιο γλυκιά τη μέρα, αυτό είναι σίγουρο. Στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και ο Μιχάλης που λέει: έχουμε τόσες επιτυχίες στον αθλητισμό επειδή δεν εμπλέκονται οι πολιτικοί μας. Φαίνεται η διαφορά. Όταν σε κάτι εμπλέκεται Έλληνας πολιτικός, είναι καταδικασμένο να αποτύχει ή κάτι να συμβεί. Αν έχεις και άδικο.
2: Δεν έχει καθόλου άδικο. Καθόλου άδικο. Δεν θα μιλήσουμε εμείς για τέτοια ιδιαίτερα σήμερα. Ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι αμέσως την επόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά το 15 Αύγουστο, οι συζητήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα κυριαρχήσουν.
1: Σίγουρα.
2: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει σήμερα μια δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, στο Εθνιούς, που λέει ότι το πακέτο της ΔΕΘ, θα ακούσουμε πάρα πολλά για το πακέτο της ΔΕΘ, είναι πάνω από 1 δις ευρώ. Μεγάλο είναι το πακέτο αυτό.
1: Είναι και προεκλογική χρονιά, Ελένη.
2: Μα γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο. Θα είναι αυτό το καλάθι, θα ξεχυλίζει, νομίζω.
1: Κάτσε να τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα και...
2: Και εδώ θα
1: και να τα ακούσουμε, και εδώ είμαστε για να το κριτικάρουμε κιόλας. Επειδή ξεκινήσαμε ανορθόδοξα σήμερα, δεν δώσαμε την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε ότι μέχρι τις 3 στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Ελένη Κατσαμπέκη
2: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Μορτάκης.
2: Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, είτε τηλεφωνείτε στη Δέσποινα στο 211-200-8200, στέλνετε mail στο studio@realfm.gr.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα.
1: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Janis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: ωραίο τραγούδι για τα καλοκαίρια μας. Τι ωραία που είναι τα καλοκαίρια μας. Τι ωραίες που είναι οι θαλασσές μας. Τουλάχιστον έτσι όπως τις βλέπουμε απ' έξω. Μέσα όμως τι γίνεται?
1: Κακός χαμός, εγώ έχω καταλάβει ότι γίνεται μέσα. Εκεί που κολυμπάς, δεν ξέρεις, δεν έχεις δει στο βάθος, που λένε στο βάθος κήπος, τι γίνεται.
0: Μήπως υπάρχει βάθος, καμιά ξαπλώστρα.
1: Εσύ νομίζεις ότι υπάρχουν μόνο ψαράκια, άντε φύκια, άντε και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά αντικείμενα. Ποια είναι αυτά, θα μας πει η κυρία Αυγή Μεταξά από την Greek Eco Project.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Μεταξά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πού να ξέραμε εκεί που κολυμπάμε, τι υπάρχει από κάτω?
2: Ναι, πού να ξέραμε. Άμα δεν βουτάς, δεν τα βλέπεις.
1: Εσείς τι είδατε που έχετε βουτήξει? Από ό,τι είδαμε, η τελευταία επιχείρηση, να το πω έτσι, έγινε σε παραλία της Κέρκυρας.
2: Κοιτάξτε, στην Κέρκυρα, στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε όλο αυτό εδώ, δεν έχουμε βουτήξει. Αλλά από ό,τι είδαμε και από τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν, είναι κάτι που είναι εκεί πέρα καιρό.
0: Ναι. Αυτές είναι οι εικόνες τις οποίες έχει καταγράψει ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος ο Κονταρίνης, ο οποίος είχε πάει και πέρσι στη συγκεκριμένη παραλία την ημερολιά της Βόρειας Κέρκυρας. Και κατέγραψε αυτές τις εικόνες με τις ξαπλώστρες, με τις ομπρέλες, με διάφορα αντικείμενα, απίστευτα αντικείμενα που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Φαντάζομαι ότι είναι μια εικόνα όμως που έχει καταγραφεί κι αλλού.
2: Δυστυχώς σε πολλά μέρη της Ελλάδας, δηλαδή όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, υπάρχει μέσα στη θάλασσα και αντίστοιχο σκουπίδι. Και αναλόγως που βουτάμε, βρίσκουμε και διαφορετικά
1: θησαυρούς,
2: απορρίμματα.
1: Τι είναι το πιο περίεργο που έχετε βρει, τι είναι στο βυθό?
2: Έχουμε βρει και σόμπες.
1: Σόμπες.
2: Έχουμε βρει και οβίδες από υποβρύχια. Έχουμε βρει διάφορα.
1: Εντάξει, αν η ξαπλώστρα ή η ομπρέλα είναι ένα αντικείμενο που βρίσκεται στην παραλία και που ενδεχομένως το πήρε ένα μπουρίνι, ας το πούμε έτσι.
0: Τη σόμπα δεν την πήρε.
1: Τη σόμπα δεν την πήρε ο αέρας, αυτό είναι σίγουρο.
2: Τη σόμπα όχι, δεν την πήρε ο αέρας.
0: Τη σόμπα την πετάξαμε.
2: Τη σόμπα, ναι, τη βρήκαμε σε λιμάνι που είναι αρκετά αράζουν, ας πούμε, μεγάλα καΐκια εκεί πέρα.
1: Ναι. Ποια μέρη είναι πιο επιβαρημένα από αυτά που έχετε επισκεφθεί εσείς?
2: Κυρίως είναι τα λιμάνια.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι περιοχές που είναι, πώς να το πούμε, παλιά ρέματα που έχουν μπαζωθεί.
1: Και καταλήγουν σε παραλίες.
2: Και καταλήγουν σε παραλίες και με τις πλημμύρες τα ρέματα παίρνουν ό,τι τα παλιά ρέματα, ας πούμε, τα πρώην ρέματα, κατεβάζουν ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους τα νερά.
0: Άρα να πούμε εδώ, κυρία Μεταξά, ότι ένα πράγμα είναι αυτά τα αντικείμενα που εμείς πετάμε συνειδητά, τα πετάμε στη θάλασσα, διότι αυτή είναι η νοοτροπία μας. Και αυτό είναι προς συζήτηση. Ένα άλλο ζήτημα είναι σκουπίδια τα οποία βρίσκονται στην ξηρά, δεν μαζεύονται, είναι κοντά σε ρέματα και αυτά παρασέρνονται και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και τα συναντάμε στους βυθούς μας.
2: Ακριβώς, με τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και κάδι απορριμμάτων μπορεί να τους πάρει η βροχή, το νερό, ο αέρας και να τους ρίξει μέσα στη θάλασσα. Καλά, τα σκουπίδια που είναι εκτεθειμένα επίσης τα ρίχνει μέσα.
1: Ωραία. Πέφτουν λοιπόν αυτά. Παίρνω εγώ το ενδεχόμενο, το καλό σενάριο, ότι παρασύρθηκαν λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτά, υπάρχει κάποιος οργανισμός που να είναι υπεύθυνος τόσο ώστε να καθαρίσει τους βυθούς?
2: Υπεύθυνος οργανισμός δεν υπάρχει. Αυτά η Δήμη σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές πρέπει να, από τη στιγμή που γνωρίζουν, γιατί γνωρίζουν λίγο πολύ σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα,
1: ναι,
2: πρέπει να, αυτοί να κινητοποιηθούν. Τώρα εμείς,
1: αλλά δεν υπάρχει κάτι σε μόνιμη βάση από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάποιες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται αν κάποιος δήμος έχει την καλή διάθεση.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Και το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης καθαρισμού, κυρία Μεταξά, από ποιο μπορεί να είναι το κόστος για να το κάνει κάποιος αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι αναλόγως και το μέρος και την κατάσταση που είναι αυτό το μέρος. Εντάξει, τώρα εμείς επειδή τα κάνουμε και θελοντικά, είναι άλλα τα νούμερά μας, είναι πιο μικρές τα κόστη μας, γιατί το κόστος μας είναι ο εξοπλισμός μας και η μετακίνηση των εθελοντών που θα έρθουν να βοηθήσουν. Αλλά μετά υπάρχουν και κάποιες σχολές κατάδυσης που συνεργάζονται με κάποιους δήμους και το κάνουν επί τούτου. Μετά υπάρχουν και πολύ μεγάλες εταιρείες που εκείνες αναλαμβάνουν πιο δύσκολα project.
1: Εσείς συνεργάζεστε με κάποιους δήμους για να καθαρίσετε τους βυθούς σε κάποιες παραλίες?
2: Αυτό είναι μια κουβέντα. Εμάς πιο πολύ μας υποστηρίζουν ιδιωτικές εταιρείες, ιδιώτες.
1: Όταν λέτε ιδιώτες, δηλαδή μπορεί να σας αναθέσει τη δουλειά για

0: την αλήθεια δεν μας έχουν ποτέ έτσι προσεγγίσει για τέτοιο πράγμα.
1: Άρα από ιδιώτες έχετε...
0: Από ιδιώτες ή επειδή εμείς βουτάμε σε πολλά σημεία της Ελλάδος και έχουμε έτσι μια εικόνα ή μας ενημερώνουν εθελοντές μας ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει πρόβλημα, πάμε εμείς δικές μας πρωτοβουλίες, προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις από διάφορους φορείς και έτσι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν μας πήρε κάποιος τηλέφωνο να μας πει ελάτε παιδιά εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα, πώς ναι. μπορούμε να το λύσουμε.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω κιόλας δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Είναι ενδεχομένως μετά από κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές να κινητοποιείται ο μηχανισμός, γιατί ξέρουν ότι έχουν μεταφερθεί πολλά αντικείμενα. Τώρα εσείς πόσα μέλη έχετε?
0: Εμείς έχουμε αρκετά μέλη. Οι δίτες μας είναι γύρω στους 20-25 και μετά επειδή χρειαζόμαστε και πάρα πολύ βοήθεια απ' έξω από τη στεριά και για να ανελκύσουμε τα απορρίμματα που συλλέγουμε αλλά και όταν τα βγάζουμε τα σκουπίδια έξω πρέπει πάρα πολύ γρήγορα οι εθελοντές μας να απεγκλωβίσουν τα ζωάκια μέσα στα σκουπίδια γιατί πάνε και φωλιάζουν μέσα στα πλαστικά τέλος πάντων και ό,τι βάζουμε. Οπότε είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το... Και σαφώς μετά καταγράφουμε και τη βρίσκουμε σε κάθε περιοχή. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθάνε να βρούμε το πρόβλημα και μετά να προτείνουμε λύσεις.
2: Εσείς, η βάση σας είναι η Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
0: Η βάση μας είναι Θεσσαλονίκη, αλλά οι δράσεις μας είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Στο Θερμαϊκό ποια είναι η εικόνα?
0: Στο Θερμαϊκό κοντά στην παραλία... Το νούμερο ένα σκουπίδι είναι τα πατίνια. Αυτό βγάζουμε κυρίως. Πατίνια και ποδήλατα.
1: Είναι η νέα μόδα, νέα εποχή, έχουμε αλλάξει. Περάσαμε από τις σόμπες στα πατίνια. Μάλλον είναι λόγω του ότι βλέπουμε πολλές φορές παρατημένα πατίνια από εδώ και από εκεί και προφανώς παρασύρονται και αυτά πέφτουν.
0: Τα πέφτουν. Τα ρίχνουν
1: να ρίξεις ένα πατίνι, δηλαδή γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω.
2: Τι νοοτροπία είναι αυτή, κυρία Μετάξα, δηλαδή για να το πιάσουμε και από εκεί το θέμα. Γιατί?
0: Είναι ένα ερώτημα που το κάνω και εγώ σε πολλούς και προσπαθώ να βρω την απάντηση. Δεν την έχω βρει ακόμα.
1: Εσείς βλέπετε ότι χειροτερεύουν τα πράγματα, ότι μένουν τα ίδια, ότι έτσι ήμασταν πάντα και απλά τώρα τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες και βλέπουμε εικόνες από τον βυθό, ας πούμε, δεν καλυτερεύει κάτι? Εννοείται ότι κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, για την κλιματική
2: κρίση,
1: για όλα αυτά τα θέματα που φέρουν το περιβάλλον.
0: Καλά κάνετε και κάνετε τις συζητήσεις, σίγουρα πιάνει τόπο και να συνεχίσετε να τις κάνετε. Κοιτάξτε, επειδή εμείς κάνουμε και πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα με παιδιά και πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, εκεί πέρα βλέπω μια ελπίδα, να το πω έτσι.
1: Πάλι καλά.
0: Μια αλλαγή νοοτροπίας, λίγο προς το καλύτερο στο κομμάτι το περιβαλλοντικό. Έχουν μια συνέστηση παραπάνω, ίσως επειδή μέσα από τα κινητά τους μαθαίνουν και πέντε πράγματα που εμείς ως μικρότεροι δεν τα γνωρίζαμε, δεν μας τα έμαθε κάποιος. Οι μεγάλοι, εντάξει.
1: Υπάρχει λοιπόν κάποια ελπίδα έστω για το μέλλον.
2: Ενεργοποιούνται τα μικρότερα παιδιά, τα νεότερα παιδιά στο κομμάτι του εθελοντισμού?
0: Αρκετά θα έλεγα, ναι. Τους ενδιαφέρει. Και από μόνοι τους μετά προσπαθούν να κινητοποιήσουν και τους γονείς τους. Αυτό είναι ένα ακόμα θετικό που βλέπουμε.
1: Κινητοποίηση λοιπόν από τις νεότερες ηλικίες προς τις μεγαλύτερες, γιατί καμιά φορά επειδή γκρινιάζουμε, βλέπουμε μόνο τα στραβά στα νέα παιδιά, να βλέπουμε και κάποια θετικά στοιχεία,
2: τα
1: οποία εμείς δεν τα έχουμε. Και εμείς και μεγαλύτεροι από εμάς.
2: Εμείς έχουμε κάποιες παγιωμένες νοοτροπίες. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ανοιχτά στο να αλλάξουν αυτές τις αντιλήψεις.
1: Μακάρι λοιπόν κάτι να αλλάξει και να υπάρχει όντως ελπίδα για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Αυγή Μεταξά και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη,
6: σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές.

0: ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δυστυχώς αυτές οι τραγικές ειδήσεις που διαβάζουμε είναι που λέω εγώ ότι σου σηκώνεται η τρίχα. Στην Κίμολο ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία σε μπάνιο σπιτιού. Μας προκάλεσε εντύπωση η είδηση. Η οικογένεια η οποία ζει στην Ιρλανδία, η μητέρα έχει καταγωγή από το νησί της Κιμόλου, επισκέφθηκε το νησί για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έμεναν σε ένα σπίτι που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι παλαιάς κατασκευής.
1: Ναι, λέει πριν από τη δεκαετία του 1970.
0: Και το σημαντικότερο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι προφανώς εδώ υπήρξε κάποια βλάβη, κάποια διαρροή ρεύματος, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες ενδεχομένως από τον θερμοσύμφωνα, είναι πώς γίνεται, γιατί στη σημερινή εποχή υπάρχουν στους ηλεκτρικούς πίνακες, υπάρχει το ρελέ που λέμε με διαφυγής για να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, αν έχεις κάπου διαρροή, σου ρίχνει το ρελέ, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει.
1: Κλείνει η παροχή, έτσι.
0: Αυτός ο πίνακας, για να καταλάβουμε και πόσο παλιό είναι το σπίτι και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αυτός ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, που είναι και ο μηχανισμός ασφάλειας σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Βέβαια, για να είμαστε και σίγουροι για το ακριβώς τι συνέβη, αναμένεται και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
1: Είναι υποδιερεύνηση. Αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες μεταδίδονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή ο ηλεκτρικός πίνακας δεν είχε το ρελέ. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Φαίνεται ότι το παιδί μπήκε στο μπάνιο, μπήκε να κάνει μπάνιο.
0: Μπήκε να κάνει μπάνιο και προφανώς υπήρχε κάποια διαρροή. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως λέμε, θα έπεφτε το ρελέ, οπότε θα καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει και θα την γλίτωνες. Προχθές, για παράδειγμα, εμείς βάλαμε μια ηλεκτρική ψυσταριά στη μπρίζα και μας έριξε το ρελέ.
1: Ναι, γιατί υπήρχε κάποια
0: και καταλαβαίνουμε
1: διαρροή.
0: Ότι κάτι υπάρχει πρόβλημα με την αντίσταση της ψυσταριάς, αλλά είναι αυτό που είναι η ασφάλειά σου. Για να μην πάθεις εσύ κάτι, είναι το σήμα κινδύνου.
1: Θα γίνει έρευνα για το θέμα αυτό, θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή. Πολύ κρίμα, είναι από τις πολύ δυσάρεστες ειδήσεις αυτές.
0: Δεν θα αλλάξω κλίμα, δυστυχώς. Έχουμε δύο αποχαιρετισμούς. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, γι' αυτό και το λέω. Είναι το τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο, στον ηθοποιό, τον ασυμβίβαστο, το μεγάλο αυτό ταλέντο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών έχουν καταφτάσει κυρίως άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα
1: τους... κηδεία.
0: Ναι, πολιτική κηδεία. Ανάμεσά τους είναι ο Απόστολος Γκλέτσος, η Ιβάνα Μπάρμπα, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Νίκος Καραγιώργης και πολλοί άλλοι. Έχει γίνει μια παράκληση από την οικογένεια του ηθοποιού. Όσοι το επιθυμούν, αντί Στεφάνο, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Και δεύτερος αποχαιρετισμός, αυτή την ώρα επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, είναι η εξόδιος ακολουθία για τον Στέλιο Ράμφο, τον άνθρωπο των γραμμάτων που έφυγε από τη ζωή στα 87 του. Η κηδεία του με απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών τελείται δημοσία δαπάνη. Το παρόν δίνει ο Νίκος Δένδιας και βλέπουμε ανάμεσα στα στεφάνια που έχουν σταλεί ξεχωρίζουν αυτό του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.

0: Και πάμε και σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρίς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλατη jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σύγχρονα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που επιτρέπουν τις σπουδές με ευελιξία και τη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και τις προσωπικές υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 αστέρων από τους QS Top Universities στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διακρίθηκε ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία και την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

μέτρη τρέχει κάθε βράδυ. Ένα λάγνο φιλί, μια φωνή στη σιωπή, φως μες στο σκοτάδι.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμο.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records.

0: Connect your senses in the sea and sound of happiness. Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσε!

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Λοιπόν, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη, Ελένη. Έχουμε ηλιακή έκλειψη. Είναι ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Η σελήνη μπαίνει μπροστά από τον ήλιο, προκαλεί ολική ηλιακή έκλειψη. Τι έχω πάθει με τα λάμδα? Έλα Πανταγία.
1: Είναι δύσκολο το λάμδα, η αλήθεια είναι. Έως 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα θα διαρκέσει. Θα το δούμε όμως εμείς.
0: Εμείς εδώ δεν είναι το ίδιο. Στο βόρειο ημισφαίριο γενικά, σε μια στενή λέει ζώνη, θα είναι ορατό. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ένα μικρό τμήμα της μόνο θα μπορεί να το παρατηρήσουν κάποιοι τυχεροί. Κυρίως όμως αυτοί που θα βρεθούν, λέει, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και για ελάχιστα λεπτά. Λίγο πριν από τη δύση του ηλίου.
1: Έτσι. Για πολύ λίγο όμως θα το δουν και θα βρεθούν μάλιστα στο επίκεντρο, έτσι, οπτικά.
0: Άρα γύρω στις 8.30 με 9 παρά 20 εκείνο το διάστημα, αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, στρέψτε το βλέμμα προς τον ουρανό.
1: Αυτοί που σίγουρα θα το δουν, σίγουρα. Έτσι τουλάχιστον λέγεται, αυτές είναι οι αναφορές που υπάρχουν. Είναι η Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γρυλανδίας.
0: Στην Ισπανία έχει γίνει χαμός. Ανέβηκαν οι τιμές στα ξενοδοχεία και στα Airbnb ακριβώς γιατί υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και ήθελε να πάει κόσμος να παρατηρήσει.
1: Θα είναι πολύ ορατή. Πάρα πολύ ορατή η ολική έκλειψη του ηλίου σήμερα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ενδιαφέρονται για αυτό το φαινόμενο. Έχουν αγοραστεί και τα ειδικά γυαλιά. Το βλέπουμε σε εικόνες ότι τα έχουν
0: έτοιμοι. Εξοπλισμός γενικά βέβαια.
1: Να επανέλθουμε λιγάκι και στα δικά μας εδώ πέρα, στα των πυρκαγιών. Έχουμε και μία και ένα νέο μέτωπο. Είναι στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Εκεί επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Παραμένουν τα μέτωπα στον ήμερο της Ροδόπης. Επαναλαμβάνουμε ότι εκεί έχουν εκενωθεί 2 περιοχές. Και επίσης το Χάβαρι της Ηλίας, όπου επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Είναι 3 αυτή τη στιγμή τα μέτωπα. Για αύριο υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Ακραίος, έτσι.
0: Αυξάνονται τα μελιτέμια και βεβαίως πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Μεν πέφτει η θερμοκρασία, αλλά τα μελιτέμια συνεχίζουν να μας δυσκολεύουν τη ζωή.
1: Μιλάμε λοιπόν για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 5, περιφέρεια Αττικής και περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο, καθώς και στη Λέσβο. Για αύριο λοιπόν, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Κάτι θετικό έχεις να πεις?
1: Κάτι θετικό.
0: Όχι, το σκέφτεσαι πολύ ώρα, άστο.
1: Ναι, το
0: σου πω εγώ.
1: Πολύ. Για πες.
0: Άλλο ένα θετικό,
1: πες,
0: λοιπόν. Θα σου πω ότι σήμερα, εκτός από την ηλιακή έκλειψη, έχουμε και τις Περσίδες. Είναι η βραδιά των Περσίδων.
1: Απόψε, ναι.
0: Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με αστρονομικά φαινόμενα είναι οι καλύτεροι τους απόψε. Μετά τη δύση του ηλίου, μπορούμε να δούμε το φαινόμενο. Η βροχή διατόντων των Περσίδων κορυφώνεται τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη. Οι συνθήκες, λένε οι ειδικοί, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς η κορύφωση συμπίπτει με τη νέα σελήνη και επομένως το έντονο σεληνόφως δεν θα σβήνει τους πιο αμυδρούς διάτοντες. Έτσι λένε αυτοί που γνωρίζουν. Βέβαια, αυτό σημαίνει να έχεις καθαρό ουρανό και να είσαι μακριά από φωτορύπανση. Δηλαδή, αν τώρα είσαι στην Αθήνα που ανάβουν τόσες χιλιάδες φώτα και τα λοιπά, δεν θα το ευχαριστηθείς.
1: Δεν θα μπορέσεις να το δεις, όχι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι χθες μου ήρθε στο κινητό μου ένα SMS.
0: Ναι.
1: Το οποίο μου έλεγε ότι έχω κάνει μια τροχονομική παράβαση.
0: Αυτό που έλεγε στην κόρη μου.
1: Ναι.
0: Μόνο που η κόρη μου δεν έχει όχημα, οπότε έχει. Το αγνόησε με τη μία.
1: Και εγώ το αγνόησα με τη μία, εννοείται. Θα στο δείξω κιόλας. Και πήγα έτσι και διάβασα. Έχει βγει μια καινούργια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας, που εφιστά την προσοχή όλων μας, όσων έχουμε και όσων δεν έχουμε αυτοκίνητο, αλλά κυρίως όσων έχουν.
0: Όσων έχουν και, ναι, θα μπουν, ενδεχομένως να πανικοβληθούν βλέποντας το μήνυμα.
1: Ναι, θα μπουν στη διαδικασία να το δουν έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Χρησιμοποιούν αρκετά λιθοφανή στοιχεία. Θέλουν να γίνουν αρκετά πιστευτοί.
0: Έχει εξελιχθεί η Ελένη.
1: Βεβαίως έχει εξελιχθεί.
0: Θυμάσαι παλιά κάτι μηνύματα που έρχονταν και είχαν ορθογραφικά λάθη.
1: Βέβαια. Ήταν ασύντακτα. Αγγλοελληνικά τέλος πάντων.
0: Ναι, καταλάβαινε δηλαδή, και δεν πάει καλά. Εδώ δεν θα μπω μέσα στη σελίδα.
1: Επικαλούνται ακόμα και μία υποτιθέμενη έκπτωση 50% αν μπει αμέσως και βάλει τα λεφτά για την.
0: Όποιον πιάσουμε,
1: παράβαση.
0: Όποιον αρπάξουμε, σου λέει όποιο πανικοβληθεί και πει, νιώσει την πίεση κτλ. Να καταβάλω το ποσό για να έχω έκπτωση. Και τον, οι σελίδες πάντως να ξέρετε είναι επαγγελματικά φτιαγμένες πια οι ιστοσελίδες.
1: Δίνει την εντύπωση
0: έχουν
1: ότι προέρχονται από επίσημη δημόσια υπηρεσία. Αυτή την εντύπωση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο Αύγουστος λοιπόν είναι ένας μήνας που και οι απατεώνες είναι.
0: Το είχαμε πει
1: συναγερμό.
0: Από προχθές ότι είναι απατεώνες, αλλά δεν είναι μόνο οι απατεώνες.
1: Δεν είναι μόνο οι απατεώνες.
0: Είναι και οι διαρρήκτες. Οι οποίοι όταν εμείς παίρνουμε ρεπό ή παίρνουμε την άδειά μας και πάμε διακόπες, εκείνοι κάθε άλλο μένουν εδώ και είναι οι καλύτεροι τους και μάλιστα μπορεί να δουλεύουν και υπερορίες. Από ό,τι φαίνεται, πάμε λοιπόν στον Νίκο Ρίγα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, ο οποίος θα μας δώσει και μερικές συμβουλές και την εικόνα που επικρατεί τον Αύγουστο, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αύξηση των διαρρήξεων αυτό τον μήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρίγα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαραμπά, κύριε Κατσαμπέκη και στους ακροατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τον Αύγουστο είναι πάντα η περίοδο που, επειδή όλοι μετακινούμαστε στα νησιά, στα εξοχικά μας και στην επαρχία γενικότερα, μένουν περισσότερα σπίτια μόνα τους, άδεια, χωρίς ενίκους, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Και αυτό από μόνο του κάνει πιο εύκολη τη ζωή των διαρρηκτών, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο, είτε με τους παραδοσιακούς τρόπους που ξέρουμε τόσα χρόνια, είτε και με νέες ευρηματικούς τρόπους, να εισχωρήσουν στο σπίτι, να κάνουν μια διάρρηξη για να αφαιρέσουν τα προσωπικά μας αντικείμενα, χρήματα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι μπορούν να βρουν, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο. Το πρώτο που πρέπει να δώσουμε σαν χρηστική συμβουλή στους φίλους ακροατές είναι ότι σε καμιά περίπτωση, το λέμε, το ξαναλέμε, πρέπει να γίνει βήμα, σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται να ανακοινώνουμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
1: ότι λείπουμε, το έχουμε πει αυτό.
0: Ότι λείπουμε, ότι δεν είμαστε σπίτι μας.
2: Πόσοι είμαστε, πόσο καιρό θα κάτσουμε, πότε θα επιστρέψουμε. Δεν χρειάζονται τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες πλέον, ειδικά όταν είναι οι λογαριασμοί μας ανοιχτοί και προσβάσιμοι από όλους, να μπορούν να πάσει στιγμή να ξέρει ο καθένας που είμαστε. Άρα το σπίτι είναι πίσω άδειο, άρα δίνουμε χρόνο στους διαρρήκτες να μπορούν να ασχοληθούν με το.
1: Τους διευκολύνουμε πάρα πολύ, κύριε Ρίγα, με αυτόν τον τρόπο. Τους διευκολύνουμε.
2: Ο κυρίαρχος τρόπος που εισόδου συνήθως είναι η παραβίαση, τη στήραση των παραθύρων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει φεύγοντας όλοι μας να έχουμε, εφόσον τα οικονομικά μας το επιτρέπει, σε πρώτη φάση να έχουμε όλοι πόρτες ασφαλείας, τελευταίας τεχνολογίας, να έχουμε τρόπους. Κλεινώματος των παραθύρων και από τις μπαλκονόπορτες, από εκεί πέρα να έχουμε, αν γίνεται, να έχουμε κάμερες, συναγερμοί, οι οποίοι είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Δεν λέει κανείς ότι δεν μπορούν και αυτά να παραβιαστούν, αλλά είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για κάποιον ο οποίος δεν θα διαθέσει πολύ χρόνο. Είναι αυτό που λέμε μικροψευτοδιαρρήκτης, ο οποίος θέλει κάτι γρήγορο και άμεσα προσβάσιμο.
0: Συναγερμός πέρα, απλά, ή να είναι και συνδεδεμένος με ένα κέντρο?
2: Το σημαντικότερο είναι και με ένα κέντρο, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει από το κέντρο η αντίστοιχη περιπολία ή να είναι συνδεδεμένο, να μπορεί να έρθει η αστυνομία ή σε κάθε περίπτωση και με το κινητό μας, οι κάμερες με την οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να βλέπουμε πολλές φορές. Πολύ δυστυχώς.
0: Αυτό έχει γίνει της μόδας, κύριε Ρίγα. Βλέπουμε τα τελευταία ότι όντως πολλοίς κόσμος βάζει κάμερες στο σπίτι μέσα. Έχει άμεση πρόσβαση, βλέπει την ώρα εκείνη, real time που λέμε, ότι συμβαίνει κάτι. Τι πιθανότητες υπάρχουν αν το δει να ειδοποιήσει το 100 και να όντως να προλάβει τους διαρρήκτες?
2: Σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερες πιθανότητες και μεγαλύτερη περίπτωση από το να μην έχεις καν πρόσβαση και να διαπιστώσεις τη ζημιά σου όταν έχεις επιστρέψει, που δεν ξέρεις ούτε πότε έγινε, το χρόνο, ούτε τον τρόπο, ούτε τον αριθμό των διαρρήξεων, ούτε οτιδήποτε. Σε real time μπορείς να πας στιγμή να ειδοποιείς την αστυνομία και να πεις στην αστυνομία βλέπω ότι γίνεται αυτό το πράγμα και να μεταβεί εκεί μια δίκαιη αστυνόμευση, ένα περιβολικό, οτιδήποτε.
1: Κύριε Ρίγα, εάν τύχει να γυρίσουμε στο σπίτι, να μην έχουμε πάρει είδηση ότι έχουν μπει διαρρήκτες και να το αντιληφθούμε μπαίνοντας μέσα, πώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση?
2: Τώρα, το να πει κανείς με ψυχραιμία είναι κάτι παρήγορο, μεν, αλλά δεν είναι πάντα ρεαλιστικό.
0: Αλλά δύσκολο.
2: Εντάξει, δύσκολο. Πρέπει να είμαστε λογικοί. Όταν νιώθεις πραγματικά ψυχικό βιασμό όταν καταλάβεις ότι κάποιος βρίσκεται στο σπίτι σου, τουλάχιστον είναι πιο καλό από το να είσαι και εσύ μέσα ή να κινείται με τα παιδιά σου και η οικογένειά σου. Κατευθείαν ενημερώνουμε την αστυνομία, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε τον χρόνο. Έρχεται και η αστυνομία, καταγράφει το περιστατικό, γίνεται η έρευνα, ξεκινάει μια προανάκριση, ξεκινάει μια δικογραφία, ένας φάκελος, καταθέτει μια μηνυτήρια αναφορά. Αυτά είναι τα τυπικά. Και από εκεί πέρα μπορούμε να δούμε ότι σε περίπτωση που κάποια στιγμή συλληφθούν κάποιοι και βρεθούν πάνω τους κάποια αντικείμενα, ειδοποιούμαστε αν αυτά μας ανήκουν ή αν μπορούμε να πάρουμε πίσω από ό,τι μας έχει κλαπεί. Σε κάθε περίπτωση, τις τελευταίες μέρες διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και ένας νέος τρόπος που κάποιοι κάνουν διαρρήξεις στις πόρτες, χρησιμοποιώντας με μια μορφή ένεσης, ένα οξύ.
0: Για να διαλύσουν, να λιώσουν την κλειδαριά.
2: Ακριβώς. Βάζουν ένα οξύ το οποίο είναι πολύ καυστικό, θεϊκό οξύ, πολύ καυστικό, το οποίο ουσιαστικά διαβρώνει τελείως τους πύρους, τα ελαττήρια, την κλειδαριά. Και μετά από λίγο χρόνο είναι πλέον η πόρτα σχεδόν ανοιχτή και μπορεί να μπουν μέσα αυτοί και να κλέψουν.
1: Άρα εξουδετερώνουν, ακόμα και σε πόρτες ασφαλείας δεν μπορούμε να
2: είμαστε. Αυτό σας λέω τώρα, ότι όταν κάποιος λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια πόρτα ασφαλείας, η οποία έχει πλέον και defender τρόπο, μαγνητικό τρόπο, ώστε να μην είναι ανοιχτή η γραμμή η οποία του κλειδιού. Αν υπάρχουν καλύτερα υλικά τα οποία δεν διαβρώνονται εύκολα σε σχέση με τις παλαιότερες πόρτες, διευκολύνει έτσι ώστε να μην έχουμε διάρρηξη του πύρου, των ελαττηρίων και της κλειδαριάς. Είναι και αυτός ένας τρόπος, είναι μία μέθοδος. Και είναι και αθόρυβη μέθοδος, δεν είναι ούτε με βαριοπούλες, ούτε με τρυπάνια που έχουμε δει πολλές φορές. Είναι αθόρυβος και κάνει τη ζωή των διαδικτών πιο εύκολη.
1: Αλλά κόλπα. Σαν να βρίσκουν συνέχεια τρόπους.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα βήμα μπροστά, αυτό είναι σίγουρο και εμείς ακολουθούμε. Άλλα κόλπα που χρησιμοποιούν.
2: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διάφορες συμμορίες οι οποίες έχουν συλληφθεί κατά καιρούς, οι οποίοι μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα, βλέπουν ένα σπίτι και για να διαπιστώσουν αν το διαμέρισμα είναι κατοικήσιμο, αν μένει κάποιος μέσα ή πόσο καιρό. Αυτά είναι διάφορα σημάδια, το έχουμε πει, τα οποία είναι πολύ ανεπαίσθητα, δεν μπορεί να τα διαπιστώσει κανείς από εμάς, αλλά αυτοί στη δική τους γλώσσα το γνωρίζουν και αυτά είναι κάποια σημάδια για να δείξουν ποια ώρα μένει ελεύθερο το διαμέρισμα, αν λείπουν, πώς είναι μέσα, αν δεν είναι κανείς, ώστε να έρθει ένας άλλος αργότερα να διαπιστώσει ότι το σπίτι είναι πλέον ώρα να το χτυπήσουμε στη γλώσσα τους και όχι ή αν δεν υπάρχει τρόπος, πάμε σε ένα παρακάτω, σε ένα παρακείμενο, πιο πάνω, πιο κάτω, σε μια άλλη γειτονιά.
0: Έχουμε κάποιες περιοχές όπου τα περιστατικά είναι πιο αυξημένα συνήθως αυτή την περίοδο.
2: Κοιτάξτε, τους χειμερινούς μήνες που οι πολίτες μένουν στην Αθήνα, περισσότερο χτυπάνε τα διαμερίσματα, τα σπίτια τα οποία βρίσκονται ή τις εξοχικές κατοικίες που λέμε, στην Ανατολική Αττική, στον Οροπό, στο Χαλκούτσι, στη Νέα Μάκη, σε περιοχές που είναι
0: απομακρυσμένες,
2: εξοχικές κατοικίες και δεν είναι τα σπίτια σε πολύ πυκνό οικιστικό ιστό. Στις περιπτώσεις όμως του καλοκαιριού όπου φεύγουν οι πολίτες και πηγαίνουν σε αυτά τα σπίτια ή ακόμα πιο μακριά στην επαρχία, τα διαμερίσματα τα οποία στο κέντρο της Αθήνας είναι τα πιο εύκολα προσβάσιμα προς αυτούς. Κυψέλη, Πατήσια, αυτές οι περιοχές οι κεντρικές. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, αν μπορούμε να αφήσουμε μια τηλεόραση να παίζει, ένα ραδιόφωνο, τα φώτα ανοιχτά, να δείξουμε ότι υπάρχει μια παρουσία έντονη, να μην ανακοινώνουμε που πηγαίνουμε. Αν μπορούμε να έχουμε ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο κατά καιρούς να έχει τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο εμπιστευόμαστε για να ξέρουμε ότι μπορεί να περνάσει να πέρασει ανά κάποιες μέρες.
1: Να υπάρχει κινητικότητα δηλαδή.
2: Υπάρχει
1: στο
2: κινητικότητα,
1: σπίτι.
2: Σωστά, όπως λέτε. Πολλές φορές δίνουμε ένα κλειδί σε έναν άνθρωπο για να πάει να ταΐσει, να κατοικεί.
1: Να ποτίσει τα λουλούδια.
2: Για να ποτίσει τα λουλούδια, οτιδήποτε. Να υπάρχει μια κινητικότητα να φαίνεται ότι κάποιο μπαίνει, βγαίνει, ώστε κάποιο να φύγει από εκεί και να πάει ενδεχομένως.
1: Να σας μεταφέρουμε, κύριε Ρήγα, πάντως και έτσι ακροατών μας κάποια σχόλια ότι η αστυνομία ή αργεί ή δεν έρχεται καθόλου. Ακόμα λέει και σε τροχέα το τελευταίο διάστημα, καθυστερεί να έρθει.
2: Σέβομαι τις τοποθετήσεις των τηλεθεατών, των ακροατών. Απλά να πω ξεκάθαρα ότι η αστυνομία σε περιπτώσεις όπου έχουμε τέτοια περιστατικά, ο χρόνος είναι πιο σύντομος από κάθε άλλη υπηρεσία και κάθε άλλο οργανισμό.
0: Έχουμε αυξημένες περιπολίες, κύριε Ρήγα, γιατί όταν όλοι λείπουμε και είναι άδειες οι γειτονιές, άδεια τα σπίτια, υπάρχει τουλάχιστον η παρουσία αστυνομικών.
2: Υπάρχει η ομάδα βίας η οποία κινείται συνεχώς, τη βλέπουμε όλοι καθημερινά, υπάρχουν τα περιπολικά τράμες δράσεις, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες και υπάρχει και η μη εμφανή αστυνόμευση, στην οποία δεν είναι εμφανή για ευνόητους λόγους, την οποία ούτε και οι ακροατές σας προφανώς τη βλέπουν, και αυτό είναι το σωστό. Υπάρχουν περιπολίες, η αστυνομία φτάνει άμεσα στο σημείο όπου οτιδήποτε κανείς καλέσει την αστυνομία είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το καλύπτει και στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τις άμεσες συλλήψεις που γίνονται οπουδήποτε υπάρχει μια εγκληματική πράξη. Όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε ένα πολυδέδαλο, μια πολυδέδαλη πόλη όπως είναι η Αθήνα, η οποία μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δρόμους, στενά διαμερίσματα, δεν είναι εφικτό να είναι η αστυνομία παντού. Γι' αυτό και εδώ καλούμε την υπευθυνότητα του καθενός να διευκολύνει και τη ζωή του και την περιουσία του και την αστυνομία, και σημαντικότερο να μην διευκολύνουμε τη ζωή των διαρρηκτών, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Πολλές φορές είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδίστακτοι, είναι πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτίσει ποινές και έχουν συνεχίσει το θεοάρεστο έργο τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φλερτάρουν μονίμως με την παρανομία. Ας μην κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.
1: Κύριε Ρήγα, στις τουριστικές περιοχές, στα νησιά, αυτή την περίοδο. Εντάξει, εμένα μου έρχεται στο μυαλό μου η περίπτωση της Ζακύνθου εκεί στο Λαγκαδά, που συμβαίνουν διάφορα και υπάρχουν και πολλοί τραυματισμοί και πολλά επίγοντα περιστατικά στα νοσοκομεία, υπάρχουν καταγγελίες σχετικές. Υπάρχει επάρκεια προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα?
2: Τους καλοκαιρινούς μήνες τα νησιά που μετακινείται μεγάλος αριθμός τουριστών και ντόπιων τουριστών και ξένων γίνονται αποσπάσεις αστυνομικών από τα μεγάλα κέντρα για το χρονικό διάστημα που είναι η τουριστική περίοδος εκεί. Γιατί δεν μπορούν οι όμορες αστυνομικές υπηρεσίες να σηκώσουν αυτό το βάρος των μεγάλων αριθμών λουμένων τουριστών και επισκεπτών. Τώρα, επειδή είπατε για το Λαγανά συγκεκριμένα, θα σας πω ξεκάθαρα ότι από ό,τι έχει καταγγελθεί, η πλειονότητα των εγκληματίων έχουν οδηγηθεί ήδη σε δικαιοσύνη, γιατί πολλές φορές καλύπτουμε την εγκληματική πράξη, δεν την καλύπτουμε όμως μετά τη διαδικασία σύλληψης, μεταφοράς.
1: Άρα έχουν γίνει σύλληψεις φέτος στο Λαγανά?
2: Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία να σας ενημερώσω, αλλά σας λέω, επειδή είπατε για τη συγκεκριμένη.
1: Ναι, για το
2: συγκεκριμένο. Σας λέω λοιπόν και εγώ, γιατί έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Γενικής Αστυνομίας. Να ξέρετε ότι όταν κάποιος, μια γυναίκα ή ένας άντρας, κακοποιηθεί ή βιαστεί ή οτιδήποτε και μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο, αυτά είναι αυτεπάγγελτα αδικήματα, τα οποία το νοσοκομείο πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές.
1: Εντάξει, βέβαια υπάρχουν
2: δεν
1: και.
2: Δεν μπορεί η αστυνομία να γνωρίζει προκαταβολικά τι γίνεται σε κάθε εξαπλώστρα.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν όμως και περιστατικά που μπορεί να μην κατακαίλλονται, μπορεί να μην φτάνει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, μπορεί να μην έχει χτυπηθεί, αλλά είναι παραβατικά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε. Και εκεί είναι δουλειά της αστυνομίας προφανώς να επιβλέπει μια κατάσταση.
2: Ναι, επιβλέπει η δουλειά της αστυνομίας. Να γνωρίζει τι γίνεται σε ένα σπίτι όμως και κάποιος δεν έχει
1: σπίτι.
2: Ναι, εννοώ κάποιος δεν θέλει να το καταγγείλει να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορεί η αστυνομία
1: σε περιοχή, σε περιοχή τουριστική, με μπαρ, με νυχτερινή ζωή κτλ. Σε αυτό αναφέρομαι.
2: Στο Λαγανά, επειδή είπατε συγκεκριμένα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, για να μην το στοχοποιούμε, πραγματικά υπάρχει συνέχεια περιπολίσεων αστυνομικών οι οποίοι βρίσκονται εκεί με εμφανή και μη εμφανή αστυνόμευση. Από εκεί πέρα, εάν είναι και μια έκκληση, εάν κάποια γυναίκα ή κάποιος άντρας ή κάποιος ανήλικος ή κάποιο παιδί διαπιστώσει μια εγκληματική πράξη, το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε την αστυνομία. Βεβαίως, να ενημερώσουμε την αστυνομία τηλεφωνικά σε πρώτη φάση και μετά, εάν χρειαστεί η έγγραφή μας κατάθεση, για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως, να γίνει γνωστό για να ξεκινήσει η έρευνα και η σύλληψη των δραστών ή του δράστη. Ενώ, εάν δεν το κάνουμε αυτό και μετά εκ των υστέρων, ορισμένοι, οι οποίοι έχουν δημοσιολόγο ή όχι, βγουν να πούν, ας πούμε, ότι εκεί συμβαίνει αυτό, τότε με συγχωρείτε, αλλά κάνουν μια τρύπα στο νερό, δεν βοηθάει κανείς κανέναν.
0: Τώρα, διάβασα κάτι και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί λέμε για τα αστικά κέντρα που φεύγουμε εμείς και έρχονται οι διαρρήκτες, αλλά φαίνεται ότι έχουμε και εγκληματικό τουρισμό. Δηλαδή, την περίοδο αυτή σε κοσμοπολίτικα νησιά, στη Μύκονο, στην Πάρο, στη Σαντορίνη και σε άλλα μέρη, έρχονται, λέει, κυρίως από τα Βαλκάνια, αλλά με πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς για να μην φαίνεται από πού έχουν έρθει, αλλοδαποί, εγκληματίες, διαρρήκτες, κλέφτες και τα σχετικά, για να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα μας είναι μια ελεύθερη χώρα, μια ελεύθερη προσβάσιμη χώρα.
0: Όχι, έχετε εντοπίσει να υπάρχουν τέτοιες συμμορίες οι οποίες τους θερινούς μήνες σε κοσμοπολίτικα μέρη?
2: Σίγουρα έχουν συλληφθεί κατά καιρούς και άτομα τα οποία δεν είναι είτε ντόπιοι οι οποίοι ζουν στη χώρα μας, είτε και αλλοδαποί οι οποίοι ζουν στη χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι είναι επισκέπτες για λίγο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει προκαταβολικά σε ένα αεροδρόμιο ή σε μια πίστα.
0: Προκαταβολικά όχι, δεν γίνεται. Ναι, αλλά μπορεί να συλληφθούν κάποια μέλη συμμοριών επί του έργου.
2: Να σας πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες έχουν άνθρωποι οι οποίοι σκότωναν σε διαβόητες συμμορίες στην Ελλάδα, συνελήφθησαν σε άλλες χώρες και ήρθαν στην Ελλάδα. Άρα σημαίνει ότι η εγκληματικότητα σε μια παγκοσμιοποιημένη
1: δεν γνωρίζει σύνορα, μετακινείται.
2: Δεν έχει σύνορα, μετακινείται και υπάρχουν και υπόγειες διαδρομές, υπάρχουν και συγκοινώντα δοχεία και γι' αυτό υπάρχει και συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις άλλες αστυνομίες του κόσμου, ώστε αν ένας δικός μας εδώ παραβατικός, ο οποίος ζούσε στη χώρα μας, αλλά τελικά ήταν τη γλιτώσει στο εξωτερικό, τελικά συλλαμβάνεται και έρχεται με μεταγωγή εδώ και με τα διεθνή εντάλματα συλλήψεως, ή αν κάποιος έχει έρθει εδώ για τουρισμό και θεωρεί ότι θα κάνει τον τουρίστα ή θα κάνει τις διακοπές του κλέβοντας κάποια σπίτια, εάν συλληφθεί θα έχει και εδώ τις συνέπειες του νόμου, σε πλήρη συνεργασία βέβαια με τις ελληνικές αρχές αλλά και με τις αρχές της χώρας από την οποία ήρθε. Αλλά προκαταβολικά δεν το λέτε εσείς, προκαταβολικά
0: όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι,
2: δεν γίνεται κάποιος που μπαίνει μέσα σε ένα αεροπλάνο με το διαβατήριό του ή με την ταυτότητά του την Ευρωπαϊκή να μετακινηθεί σε μια χώρα και εκεί που πηγαίνει αποφασίζει να κάνει κάποια ληστεία ή μια κλοπή ή ένα βιασμό ή μια δολοφονία, να πούμε.
0: Απλά φαίνεται ότι τέτοια μέρη που μαζεύουν πάρα πολλούς τουρίστες και μάλιστα και προσελκύουν και τουρίστες μιας οικονομικής επιφάνειας, είναι πιο κοσμοπολίτικα, φαίνεται ότι γίνεται πόλος έλξης και για τις
2: όπως είναι κατά καιρούς, έχουμε δει ακόμα και σε παραλίες όπου πάμε στη θάλασσα και αφήνουμε μια τσάντα έξω το πορτοφόλι μας, το κινητό μας.
0: Και δεν τα βρίσκουμε βγαίνοντας.
2: Δεν τα βρίσκουμε ποτέ, γιατί πρέπει να είναι κάποιος έξυπνος, κάποιος πονηρός εισαγωγικά και μας κλέβει και μετά ψάχνουμε να δούμε ποιος το έκανε.
0: Λοιπόν.
2: Είμαστε προσεκτικοί και εμείς λοιπόν όλοι. Δεν το λέμε για να τύχει, ξημερώνει της Παναγίας και σε λίγες μέρες και δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί. Σε κάθε περίπτωση το χειρότερο πράγμα για μια κοινωνία είναι να είμαστε φοβικοί και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί για αυτούς που θέλουν να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν φοβόμαστε, απλά
0: είμαστε προνοητικοί όμως.
2: Και είμαστε προνοητικοί βεβαίως. Και αυτό είναι ένα μέρος της δικής σας δουλειάς, η οποία εσείς μπαίνετε καθημερινά στα σπίτια του καθενός και μπορείτε να τον ενημερώνετε όσο θα είναι πιο προσεκτικοί.
0: Κύριε Ρίγα, έχουμε κάνει άπειρες φορές έκκληση όσον αφορά το θέμα της γνωστής απάτης που παίρνουν τηλέφωνο συμμορίες και λένε βάλε τα χρυσαφικά σου εκεί και τα λεφτά σου εκεί γιατί θα έχεις διαρροή ρεύματος σε λίγη ώρα. Δηλαδή τόσες φορές που έχουμε μεταδώσει την είδηση και την έκκληση ο κόσμος να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα, όλα τα μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, τα πάντα.
1: Ξέρετε, μερικές φορές απορούμε, μα αφού το ξέρουν, το έχουμε πει, γιατί την πατάνε, ας πούμε, ξανά και στις ηλεκτρονικές απάτες.
2: Και επίσης υπάρχει και εξής απορία, πώς είναι δυνατόν κάποιοι οι οποίοι από την αποκή πλευρά, από τους παραβατικούς, τους εγκληματίες, πώς είναι δυνατόν ενώ γνωρίζουν ότι ακούν και αυτοί, γιατί και αυτοί βλέπουν τι γίνεται, πώς συνεχίζουν ανερυθρίαστα ακριβώς με αυτό το θράσος να συνεχίζουν να κάνουν αυτό.
0: Ναι, αλλά συνεχίζουν γιατί βρίσκουν πεδίο.
2: Ακριβώς. Όπου υπάρχει δυστυχώς προσφορά, υπάρχει δυστυχώς και ζήτηση.
1: Σωστά.
2: Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ενημερώνεται, ειδικά τους υπερήλικες οι οποίοι και τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι πιο πολλές ώρες μπροστά στους δείκτες και στα ραδιόφωνα και βλέπουν και ακούν, παρ' όλα αυτά με κάποιο μαγικό τρόπο λες και μαγεύονται, λες και ξεχνούν τι έχει γίνει ή θεωρούν ότι δεν θα γίνει σε εμάς ή δεν είναι το ίδιο.
0: Πάντα θα γίνει σε κάποιον άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ρίγα.
2: Να
1: είστε καλά. Να μεταφέρουμε μόνο μία είδηση, επειδή έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λουτρόπυργου. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτή την ώρα στην Παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του οικισμού Νεράκι.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική για δύο νέες πυρκαγιές στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτείας και σε χαμηλή βλάστηση στον Λουτρόπυργο Αττικής. Διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του οικισμού Νεράκι. Παραμένουν τα πύρνα μέτωπα στον ημέρο Ροδόπισο που ήχησε το 112 για την εκένωση δύο περιοχών, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Μαρόνια και στην Ηλία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλδας. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι.

0: τώρα να σκεφτώ καλύτερο τραγούδι για να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη από μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Έχει έρθει επιλυτικό, να ξέρεις. Έχει πει ότι έχει πάρα πολλά να πει. Σύντομα πες
0: λοιπόν,
1: αυτό που θες να πεις, Ελένη.
0: Πολύ γρήγορα θα το πω, γιατί εδώ πέρα έχουμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, Τετάρτη, φτάνει το Σάββατο, έτσι. Φτάνει το Σάββατο. Εκτάκτος λοιπόν το Σάββατο. Μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις Μυστικές Υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας, του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν, από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμό για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Και τώρα όλο το στούντιο και τα μικρόφωνα είναι στραμμένα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Προβολή σε πάνω.
2: Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σου και σένα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαθήκαμε.
1: Είχαμε πολύ ωραία να τα πούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, για τον Τεντόγλου είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πήγε, έκανε ένα στεγνό καθάρισμα, και το ξαναλέω. Όταν πιέστηκε και είδε ότι είναι δεύτερος, μετά την δεύτερη προσπάθεια που εχάμερο ο Ελβετός πέρασε πρώτος με το 8-29, ήταν πάρα πολύ συγκροτημένος. Είχε το θέμα με τον κόντρα άνεμο, όμως δούλεψε καλά και ο Τεντόγλου και ο Πομάς και ο προπονητής του και κατάφερε και έβγαλε την αντίδραση, έβγαλε το άλμα που ήθελε. 8-44 στην τέταρτη προσπάθεια και άντε γεια σας, τέταρτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του. Ο μοναδικός αθλητής στο μήκος που έχει 4 χρυσά μετάλλια στην ιστορία των ευρωπαϊκών αγώνων πρωταθλημάτων στίβου, και έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι πήγε με αυτό το στόχο, τα κατάφερε. Ένα, θα τον ακούσουμε στις δηλώσεις που έκανε στη μεικτή ζώνη στους συναδέλφους που βρίσκονται στο Μπέρμιγχαμ. Μπορούσε για λίγο, ήθελε λίγο παραπάνω. Όμως ξαναλέω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις σημασία έχει.
1: Τελικά είναι ότι άμα δεν τον πιέσουν κιόλας, Δημήτρη. Τα δύο τελευταία άλματα λες, δεν χρειάστηκε να τα κάνει.
2: Ναι, το καλύτερο του είναι να μπει πρώτο, δεύτερο και να τον κυνηγάνε.
1: Αυτό ακριβώς. Να ρίξει το άγχος
2: σ' τώρα εδώ. Ένιωσε την πίεση, όμως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις, αν θέλετε, κορίτσια,
1: να
2: ακούσουμε τον Τεντόγλου χθες το βράδυ. Αργά έγιναν στη μεικτή ζώνη μετά την απονομή.
3: Τι έχεις εκεί?
4: Έχω το μετάλλιο.
3: Τέταρτο.
4: Τέταρτο μετάλλιο. Αυτό, χαρούμενος είμαι. Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής. Είναι μια νέα αρχή. Και αυτό, και συνεχίζουμε τώρα. Πραγματικά αυτό το άλμα είναι τεράστιο για τις συνθήκες που ήταν εδώ. Σε κατήσεις αγώνες, όταν πηγαίνω σε meeting και είναι έτσι, πηδάω 8-10 μέσα στα καλά μου. Και κάνω 8-44 τώρα. Δεν ήταν μόνο κοντρά άνεμο, που ήταν συνέχεια κοντρά άνεμο και άλλαζε κιόλας από -2, -1. Ήταν κιόλας ότι έπεφτε η θερμοκρασία. Ήταν κάπως πολύ μουντά, πολύ κακό feeling αυτό.
3: Μίλησες για επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
4: Έλειψα ένα χρόνο.
3: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
4: Έλειψα το μετάλλιο.
3: Okay.
4: Έλειψα το μετάλλιο. Εντάξει, εκεί ήμουνα και πέρσι. Okay, προσπάθησα, είχα και το καλύτερο επίπεδο στον κόσμο πέρσι. Αλλά δεν ήμουν καλός πέρσι. Είχα τραυματισμούς, όχι επειδή έτσι μου ήρθε και δεν ήμουν καλός. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκα, και τώρα είμαι υγιής και κάνω πίσω συνέχεια πολύ καλά αυτό. Θα ήθελα να κάνω ένα ρεκόρ. Αν ήταν οι συνθήκες όπως το περιματικό, είμαι σίγουρος ότι θα έκανα ρεκόρ, γιατί ένιωθα πραγματικά πολύ καλά. Και θα το πίεζα και περισσότερο και θα έκανα και τα δύο τελευταία άλματα και τα λόγια. Αλλά δεν έγινε αυτό. Τώρα στους επόμενους αγώνες που έχω, είναι δύσκολο να βρω καλές συνθήκες, η αλήθεια είναι αυτή.
5: Έχεις 8 χρόνια κλείσει αείδητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις που έχεις κατέβει.
4: Όχι. Έχασα το όμιλο.
5: Επειδή
3: δεν πηγαίνει. Όποιος
4: δεν πάει σε αγώνα χάνει.
1: Είναι ευθύς, είναι ειλικρινής.
2: Όποιος δεν πάει σε αγώνα χάνει.
1: Και επίσης παραδέχεται, δεν ήμουν καλό πέρσι, είχα τραυματισμούς.
2: Εντάξει, σας είπα ότι ο υγιής Τεντόγλου.
0: Αυτή η συμβουλή, όποιος δεν πάει σε αγώνα χάνει, ισχύει όχι μόνο για τον αθλητισμό.
2: Πρέπει να έχει τη στόφα του μεγάλου αθλητή για να την πει.
0: Λέω ότι ισχύει ως αρχή. Ωραία. Πέραν του αθλητισμού.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Τι άλλο κάναμε στο
2: χθες? Έχουμε και σημερινά καλά νέα. Έχουμε και χθες Κατερίνα Στεφανίδου, Αριάδνη Δαμοπούλου. Πέρασαν στον αυριανό τελικό στο επικοντό των γυναικών. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση. 4.50 η Στεφανίδη, 4.40 η Αδαμοπούλου. Και έτσι θα είναι αύριο το βράδυ στον τελικό. 7η εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με βαριά κληρονομιά, δύο τίτλους και τρία αργυρά μετάλλια για τη Στεφανίδη, η οποία πήγε στον Μπέρμιγχαμ με το μικρό της γιο, τον Τζόρτζ, την ώρα που έδινε οδηγίες ο προπονητής της, ο Μίρτς Κρίαρ, ήταν και ο πιτσιρικάς ενός χρόνου είναι μαζί.
1: Για να μπει στο κλίμα.
2: Στα 36 της έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι και θα πάνε να διεκδικήσει τον τίτλο, έναν τίτλο στον αυριανό τελικό. Η Αδαμοπούλου, η οποία είναι μια κορίτσι, ένα κορίτσι που έχει μπροστά της όλο το μέλλον, ήταν ενδέκατη, πέρασε με 4-40. Λέει η Στεφανίδου στην δηλώση που έκανε για τα κοντάρια, ότι χρησιμοποίησε και κοντάρια που τη έδωσε μια Γαλλίδα και μια άλλη συναθλήτριά τη, γιατί είχε θέμα με τα κοντάρια, ήταν πιο μακριά, ήθελε πιο χαμηλά. Ένα θέμα που το έχουν οι αθλητές και ειδικά η Στεφανίδου τα έχει τα θεματάκια τη με τα κοντάρια. Όμως στόλισε, γιατί οι συναθλήτριές τη την βοήθησαν και έτσι θα τη δούμε αύριο το βράδυ στον τελικό μαζί με την Αδαμοπούλου. Χθες στην σφυροβολία ο Χρήστος Φραντσκάκης 10ος, 75-72. Πολύ σημαντικό ότι έχουμε ελληνική παρουσία στον τελικό της σφυροβολίας. Μην ξεχνάμε ένα δύσκολο άθλημα που δεν υπάρχουν και χώροι προπόνησης. Ο Φραντσκάκης ευτυχώς γυμνάζεται στην Κρήτη. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, Πολυνή και Μανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη προκρίθηκαν στον βραδινό ημιτελικό των 200 μέτρων των γυναικών που θα γίνει στις 10 και 20. Εμμανουηλίδου δεύτερη στην πρώτη προκριματική σειρά, 23-15. Καλύτερη φετινή της επίδοση πέρασε, γιατί πέρναγαν οι δύο πρώτοι της σειράς. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη τρίτη στην τρίτη προκριματική σειρά με το 23-37. Καλύτερη φετινή επίδοση πέρασε ως ενδέκατη. Δεν μπόρεσε να περάσει η Δήμητρα Τσουκαλά, 23-77. Έμεινε 21η. Στη δισκοβολία η Κρίστη Αναγνωστοπούλου, 55-13 στο πρώτο γκρουπ. Περιμένει το δεύτερο γκρουπ, δύσκολο όμως θα είναι στον τελικό, γιατί το όριο είναι 62-50. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Φρανς 400 μέτρα θα είναι υπερήφανοι παππούδες μου που είμαι εδώ, είπε ο φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, και αυτός Ελληνοαμερικανός. Πήγε με 44-88 πανελλήνιο ρεκόρ, τρέχοντας την τρίτη ημιτελική σειρά. Για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό. Έκανε 45-15 και προκρίθηκαν οι αθλητές, ένας Βέλγος και ένας Πολωνός, με 45-03 και 45-10. Ο Φρανς ήταν ένατος. Μια πικρή γεύση για τον 22χρονο πρωταθλητή μας στο Μπέρμιγχαμ. Και σήμερα έχουμε 10 παρατέταρτο της Σταμαρτίας Καρβέλη στην σφυροβολία, στον τελικό του αγωνίσματος. Πάμε και στο Κολύμπι, ναι, γιατί και εδώ έχουμε σήμερα, νομίζω, σήμερα η κυρία Κατσαμπέκη που έχει τα βραδινά δελτία. Ναι. Νομίζω ότι θα πάμε για μετάλλιο.
0: Βέβαια. Να πούμε, μαζί θα είμαστε.
2: Ναι. Να πούμε ότι χθες η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη είναι, τέταρτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο, έκανε ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, 8 πρώτα, 26 δεύτερα, 38 εκατοστά. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ το κατέβασε 6 δεύτερα. Γιατί είχε κάνει 8-26-38. Είπαμε, έκανε 8-26-38. Είχε κάνει το παλιό της 8-32-29 από τον Μάρτιο του 26. Πήρε την τέταρτη θέση, έκανε μια πολύ καλή κούρσα. Στο τέλος ξέσπασε σε κλάματα. Σαφώς είναι επιτυχία για το κορίτσι αυτό η τέταρτη θέση. Στον τελικό 4x100 μεικτή μίξ, που είναι δηλαδή δύο αγόρια, δύο κορίτσια, ναι, και τρέχουνε ύπτιο, πρόστιο, πεταλούδα και ελεύθερο. Εκεί η Ελλάδα ήταν 7η, 3-45-17. Ο Χρήστο ήταν στο ύπτιο, ο Ντούμα στο πρόστιο, η Ντουτουνάκη στην πεταλούδα και η Βλάχου στο ελεύθερο. Σήμερα έχουμε, πριν πάμε στα σημερινά, η Ντουτουνάκη χθες 9η, άτυχη για ακόμη μια φορά στα 50 πεταλούδα, τερμάτισε με 25-96, έκτη στη σειρά της, προκρίθηκε 8η η Γερμανίδα Κέλλερ με 25-85. Δηλαδή, πολύ μικρή
1: διαφορά.
2: Χιλιοστά, εντάξει. Και είναι αναπληρωματική, πήρε την ένατη θέση. Και σήμερα έχουμε 200...
1: Για τον Σίσκο δεν έχεις πει τίποτα.
2: Τώρα περιμένω.
1: Μπράβο, έλα, σε
2: 200 μέτρα ύπτιο. Ο Σίσκος χθες πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από τον ημιτελικό στον σημερινό τελικό. Και θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Έκανε 1.54.06 πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέριψε το δικό του από τις 8.

0: Πριν δύο χρόνια ήταν δεύτερο στο Βελιγράδι. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει απόψε. Προκρίθηκε με την πέμπτη καλύτερη επίδοση. Έχουμε λοιπόν και λέμε 8 παρά 20 τελικό στα 200 μέτρα ιππτιό με το Σίσκο, 9 και 3 πρώτα λεπτά ο τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο με τον Μάρκο.
1: Τελειώσαμε με Στίβο και Κολύμηση. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα γιατί μετά έχουμε ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, έχουμε πολύ μπάλα. Ναι.
2: Real FM.
3: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε και στο ποδόσφαιρο, γιατί τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην παράταση, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός επίσης στην παράταση. 2-1 το σκορ και στις δύο περιπτώσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός στο στάδιο Βασιλιλεύσκη της Σόφιας κέρδισε 2-1 στην παράταση την Τσέσκα Σόφιας 1948. Δεύτερο μάτς τρίτου προκριματικού γύρου, 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια. Οι παίχτες που. Οι ατομικές προσπάθειες, μπορούμε να πούμε, ότι καθάρισαν τον Παναθηναϊκό που έφυγαν τα εύκολα δύσκολα. Προηγήθηκε στο 60 με τον Λιβάη Γκαρσία. Ισοφάρισαν με τον Ντάβλεϊ στο 87 οι Βούλγαροι. Και στην παράταση ο Ντέρσερ που είχε περάσει αλλαγή έκανε το τελικό 2-1 στο 95ο λεπτό. Και έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στα play-off του Conference League. Θα κυνηγήσει τη συμμετοχή του στη League Phase της διοργάνωσης. Περιμένει να μάθει αύριο τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε και θα παίξει με τον ηττημένο ανάμεσα στην τουρκική Μπεσίκτας και στην ομάδα από την Τσεχία. 1-0 είχαν κερδίσει οι Τούρκοι στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες μπορούσε να πάει καλύτερα. Όμως ευτυχώς είχε Λιβάη Γκαρσία και Ντρέσερ και έτσι πέρασε στα play-off του Conference League. Θυμίζω ότι αν αποκλειότανε, αποχαιρετούσε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να ακούσουμε τον Τζέικομπ Νίστρουμ, τον προπονητή της ομάδος του Παναθηναϊκού. Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όπως είπα και στους παίκτες μου, ήταν μια καινούργια κατάσταση για εμάς, καθώς θα παίζαμε για πρώτη φορά με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η νίκη όμως οφείλεται στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο, ώστε να καταφέρει να φέρει λίγο νωρίτερα σε ετοιμότητα τόσο τον Τέσσερς όσο και τον Γκαρσία, αλλά και να έχω διαθέσιμο τον Ντετέι σε περίπτωση που χρειάζονται να το χρησιμοποιήσουμε. Είμαι χαρούμενος. Η ομάδα βελτιώνεται και όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν νίκες και θα υπάρξουν ήττες. Το σημαντικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπόλοιπων παιχτών πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε καλύτερα. Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και ο Σίριλ Ντρέσερ, ο παίκτης που πέτυχε το νικητήριο τέρμα που έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό, δήλωσε. Το σημαντικό είναι ότι προκριθήκαμε. Δεν ήταν εύκολο. Αυτού του είδους τα παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι είναι πάντα δύσκολα. Από την πλευρά μας επιμείναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Όπως είπα, αυτή την περίοδο του καλοκαιριού όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο 100% της ετοιμότητάς μας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δίνουμε τα πάντα, να συνεχίζουμε να επιβιώνουμε και να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προχωράμε. Με τη Feyenoord είχαμε φτάσει κοντά στον αποκλεισμό. Και τελικά παίξαμε μέχρι τον τελικό. Επομένως, χρειάζεται σωστή διαχείριση. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να παίρνουμε τις προκρίσεις στην Ευρώπη, τους βαθμούς στο πρωτάθλημα και στη συνέχεια να χτίσουμε πάνω σε αυτά ώστε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
0: Στην παράταση κρίθηκε και ο αγώνας του Ολυμπιακού, μόνο που οι Ερυθρόλευκοι έπαιζαν με 10 παίκτες για αρκετή ώρα.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός τώρα θα συνεχίσει

0: αφήνει το Champions League, θα συνεχίσει.
1: Έχει τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι. Όχι, έχει ευκαιρία. Ναι, έχει δεύτερη ευκαιρία και πάει απευθείας στη League Phase του Europa League και μάλιστα θα είναι στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ στην Ολλανδία, στην Νιμέγκεν, έχασε 2-1 από την Νιμέγκεν. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην παράταση κρίθηκαν όλα. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ελκαμπή στο 46. Ο Λίσεν, ένα λάθος άμυνας του Ολυμπιακού στο 1-1 στο 70. Ο Εμρέ Μορ το 2-1 στο 95. Για τους Ολλανδούς που πέρασαν στα playoff του Champions League, θα πέσουν πάνω στην Bodø Glimt, την Νορβηγική, η οποία απέκλεισε με 3-2 στην παράταση τη βελική Union Saint-Gilloise. Πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 80 με παίχτη λιγότερο, αποβολή μέσω VAR του Φορτούνη. Είχε κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως και πάλι δεν καθάρισε το παιχνίδι όταν έπρεπε και έτσι έδωσε ήταν ανοιχτό μετά, έδωσε το δικαίωμα στους Ολλανδούς που εκμεταλλεύτηκαν και τον παίχτη παραπάνω να σπάρουν την πρόκριση στην παράταση. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός στο Europa League και αυτό είναι σημαντικό. Ο Μεντιλίμπαρο, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο. Όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να αμυνθούμε, όμως δεν αντέξαμε. Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωτοθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
3: Η Λίγα.
4: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε διακόψω λιγάκι, γιατί έχουμε μια εξέλιξη σε σχέση με αυτή τη φωτιά στον Λουτρόπυργο της Αττικής. Πριν από λίγο είχαμε μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές Τόλκα, Νεράκη και Λουτρόπυργος και να κατευθυνθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Νέα Πέραμο. Η οποία εθνική οδός, η παλαιά εθνική οδός, έχει κλείσει σύμφωνα με την τροχιά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του οικισμού Νεράκη. Είναι μεγάλη φωτιά εκεί, είναι μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Το πιο ανησυχητικό, Ελένη, είναι ότι βλέποντας τα πλάνα από την κρατική τηλεόραση, στο σημείο εκεί.
0: Και πάρα πολλά ξερά χόρτα ακαθάριστα.
1: Ναι, αλλά είναι ένας μικρός κουμπιδότοπος, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε όλων των ειδών, είχε ξύλα, είχε αλουμίνια, είχε μάσκες, είχε σκουπίδια. Το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτή και πολλά ξερά χόρτα στην έκταση.
4: Να πούμε ότι επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Βλέπουμε τις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα εκεί.
1: Ωραία, λοιπόν,
0: συνεχίζουμε στον Ολυμπιακό να ακούσουμε τι είπε ο Μεντιλίμπαρ στους παίχτες μετά τον αποκλεισμό στο Champions League. Τι είπε χθες το βράδυ στο Νιμέγκεν.
2: Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Κάναμε την προσπάθειά μας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχτούμε γιατί ξεκινάει πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Μεντιλίμπαρ στους παίχτες του. Τώρα και το αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, για να κλείσουμε το κεφάλι, ο Ολυμπιακός, τι δήλωσε χθες το βράδυ στην Ολλανδία.
5: Υπάρχει μια απογοήτευση τεράστια για την ομάδα. Σίγουρα δεν θέλαμε αυτή την εξέλιξη, δεν περιμένουμε για αυτή την εξέλιξη. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Σαφώς βρεθήκαμε κατώτερο των περιστάσεων. Σήμερα προηγηθήκαμε. Εκεί πέρα μας έδωσε παραπάνω ελπίδες. Με το που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, σας στήσαμε λιγάκι. Αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με την κόκκινη κάρτα. Αυτά συμβαίνουν, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Είμαστε μαζί με όλους εμείς. Και με τον Κώστα και εγώ παλαιότερα έχει συμβεί. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Επηρέασε λίγο το παιχνίδι, αλλά από εκεί πέρα. Θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ήμασταν βασικά αυτή η δυνατή ομάδα που έχει μια δυναμική επιθετικά κυριαρχία στο παιχνίδι της, κατ' εμέ. Και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θέλω να πω δικαιολογίες ούτε να πω λόγο, αλλά είναι αρχή της σεζόν. Σαφώς και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Μας αφήνει μια πικρία και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω τα πολλά λόγια τώρα είναι φτώχεια. Πρέπει λίγο να δουλέψουμε σαν ομάδα, ο καθένας προσωπικά με τον εαυτό του και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια.
1: Και βραδιά Super Cup Coffee.
0: Ελληνικό και ξένο ευρωπαϊκό Super Cup. Στο ελληνικό Super Cup έχουμε στις 8 στο Παγκρέτιο η προαθλήτρια ΑΕΚ. Αντιμετωπίζει τον κυπελούχο
1: Το λες έτσι, βλέπω το τονίζεις, καλά κάνεις.
0: Ναι. Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, θα πάνε απευθείας στα πέναλτι.
1: Mm-hmm. Δεν έχει παράταση.
0: Δεν έχει παράταση. Ναι. Στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, παίζει το ευρωπαϊκό Super Cup. Στις 10 το βράδυ, η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain παίζει με την κάτοχο του Europa League την Aston Villa. Εδώ διαιτητής, θυμάστε ένα σωμαλό που δεν τον άφησε ο Τραμπ διαιτητή να πάει. Τον έχει βάλει ο UEFA απόψε να σφυρίξει αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup. Κλείνοντας τα ηχητικά μας, να ακούσουμε τι είπαν χθες στη συνέντευξη τύπου για το σημερινό το ελληνικό Super Cup ΑΕΚ Όφη στις 8 στο Ηράκλειο. Ο Θανάσης Ανδρούτσος από πλευράς Όφη και ο Πέτρος Μάνταλος από πλευράς της ΑΕΚ.
3: Είναι ένα παιχνίδι που είναι το πρώτο τη σεζόν. Πιστεύω θα κρυθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία. Οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή, όμως αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά να το πω. Βάρος με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι.
6: Σίγουρα, όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι ευπρόσδεκτος. Θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό. Και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup. Θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη, αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
1: Λοιπόν πλούσια
0: έλεγε ένα μήνυμα, πολλά, έλεγε ναι, ένα μήνυμα για ναι. Μουσακά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: σου έλεγε εδώ και πολύ ώρα.
0: Μας έλεξε καλή ιδέα, τώρα θα κάνουμε ένα break.
1: Θα πας να μαγειρέψεις.
0: Στην Κύπρο. Εγώ να μαγειρέψω.
1: Ναι, ρωτάω. Μας έλεξε καλή ιδέα.
0: Θα τρακάρει κανένας στην Εγνατία, στην Κηφισία, στην Παθέ αν ακούει. Θα τρακάρει.
1: Μα λοιπόν, ερχόταν το μήνυμα εδώ και ώρα είχε έρθει και λόγα πει. Συντόμε με Δημήτρη θα κρυώσω μουσακά.
0: Είναι μια ωραία ιδέα τώρα που θα κάνουμε break μέχρι να ξεκινήσει το απογευματινό η τελική στην Κολύμβηση και θα πάω έξω να φάμε ένα μουσακά.
1: Ναι, αναπαραγγείλεις εννοείς.
0: Εκεί που θα πάω να φάω μουσακά.
1: Okay, μάλιστα, εντάξει.
4: Σιγά λοιπόν. Με καθίσει να το φτιάξει τώρα.
1: Ναι, ναι, καλά, είπαμε, εντάξει.
0: Είπαμε,
1: εδώ πέρα δεν ξέρει τα βασικά να ξέρει.
0: Προσέξτε, μην
4: τρακάρει. Θα το μάθω όμω. Να το πει.
1: Θα σε πάρουμε εδώ.
4: Να το μάθω.
1: Γιατί εμεί το έχουμε ανεβάσει σε άλλο επίπεδο, να ξέρει και θα σου μάθουμε. Δεν ξέρει να ψήνει.
4: Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές μαγειρικές και τις έχει ακολουθήσει.
0: Εντάξει,
4: και έχει ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα που ίδιο είχε.
0: Ο Μουσακάς,
1: πρέπει να δοκιμάσουν άλλοι από τα χέρια του για να πούμε αν είναι ικανοποιημένοι.
0: Ναι, επιτρέψτε να σας πω ότι ο Μουσακάς είναι αρκετά δύσκολο φαγητό.
1: Σωστό, δεν το ξέρουμε.
0: Θέλει τέχνη.
4: Τέχνη θέλει.
0: Επίσης γίνεσαι και λίγο.
4: Τέχνη και χρόνο θέλει.
0: Γίνεσαι και λίγο μέσα στην τσίκνα. Α το καλύτερα να πάρουν το φαγητό.
1: Α το φας έξω.
4: Λοιπόν, κάπου εδώ Δημήτρη, μας ευχαριστούμε και κάπου εδώ ή πρωινό μεσημεριανό απογευματινό.
1: Έτσι ακριβώς όμως το είπες.
4: Φτάνει στο τέλος. Αύριο πάλι μαζί. Πολλά χαιρετίσματα. Καλή συνέχεια της ημέρας.
1: Να περνάτε
4: όμορφα.
1: Από τον
4: Αντώνη Μορτάκη, από τη Βασιά Κούτρα, από την Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και την Ελένη Κατσαμπέκη. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε και ό,τι και αν κάνετε.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2021. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and

0: Sound of Happiness. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
3: αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
7: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: ξημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Χιντάκη.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Εκτάκτος, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος, το Σάββατο με τη Real News.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης. Ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Ελληνικό κανάλι 105,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: sound of happiness. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

αφέτης ο Φέτσο. Σε κάθε δύσκολη στιγμή αποφάσισε να τη

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records.

0: and sound of happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: με 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM

The Days of Pearl Spencer, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1992 και είναι μια διασκευή από το ομώνυμο τραγούδι του David McWilliams από το 1967, από τότε κρατάει αυτό το υπέροχο κομμάτι. Ο Mark Almond όμως το ηχογράφησε για το άλμπουμ του Tenement Symphony. Το τραγούδι φυσικά γνώρισε τεράστια επιτυχία σε Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Έφτασε στο top 10 σε χώρες όπως Ιρλανδία και Βέλγιο, δίνοντας τον Almond μία πιο αναγνωρίσιμη solo στιγμή, ας πούμε, μετά του Soft Cell. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Γιαννινάς και συντονισμένη στη συχνότητα του 103,3, Τετάρτη βράδυ, 11 Φεβρουαρίου του 2026, λίγο μετά τις 10. Και για απόψε έχουμε ένα δίωρο με 80s, synth και electropop. Ναι, αυτά τα υπέροχα κομμάτια. Κομμάτια που έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές, στιγμές νεανικές, ανέμελες, γεμάτες ένταση και πάθος. Αυτό είναι το Late Night με τον Ταλιέρο.

κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1984 και περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ το Talk Talk, It's My Life, και δεν είναι άλλο φυσικά από το Such a Shame που μόλις ακούσαμε. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του The Dice Man του Luke Reinhardt, το οποίο μιλάει για την τύχη και επιλογές στη ζωή. Αλήθεια, πόσες φορές προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή επιλογή. Έτσι είναι, η ζωή είναι αν, ένα αν είναι η ζωή. Ναι, δεν έγινε τεράστιο hit στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην υπηρετική Ευρώπη και θεωρείται σήμερα το κλασικό δείγμα του μελαγχολικού synth pop ήχου των Tok Tok. Για τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, latofm.gr, στο chat, στο Γιάννης Δαλιέρος Γιαννινά στο Facebook αλλά και στο Instagram, όπως και στη σελίδα της εκπομπής Late Night με τον Δαλιέρο.

Αυτή ήταν η When in Rome με το πολύ όμορφο The Promise του 1987 και είναι το πιο γνωστό σου τραγούδι, ναι. Περιλαμβάνεται στο debut του άλμπουμ When in Rome που κυκλοφόρησε από τη Virgin Records και έφτασε στο νούμερο 20 των Αμερικάνικο Charts το 1988 και έγινε διαχρονικό από διάφορα, από soundtracks και συλλογές δεκαετία του 80 περισσότερο, παραμένοντας μέχρι όμως σήμερα ένα απίστευτα ρομαντικό synth anthem, θα το έλεγα, της δεκαετίας. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

λατρεύω αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ όσο δεν πάει. Μπορώ να το ακούω ξανά και ξανά και ξανά. Hey Little Girl από τους Ice House, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1982 και είναι στο άλμπουμ Primitive Man. Το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο νούμερο 5. Με αυτόν τον, πώς να το πούμε, ναι θα το πούμε, κάπως ψυχρό ευρωπαϊκό σύνθηχο που έχει το κομμάτι, καθιέρωσε τους Ice House διεθνώς και εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των early 80s.

ήταν το Heartbeat City. Με την απίστευτη ενέργεια που έχει αυτό το κομμάτι, που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1984 ως το μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ Heartbeat City από την Elektra Records. Αν και δεν κυκλοφόρησε ως μεγάλο single, το τραγούδι εκφράζει απόλυτα την αισθητική του άλμπουμ που φέρει όλο τον Cars. Συγγνώμη. Ένα άλμπουμ σταθμός που περιλαμβάνει μέσα το Drive, You Might Think, πάρα πολλά κομμάτια. Θεωρείται από τα πιο εμπορικά κομμάτια των Cars αυτό εδώ που ακούσαμε. Και ορίζει το αμερικάνικο synth σίγουρα, rock ήχο, στα μέσα της δεκαετίας 80. Τώρα, πριν πάμε στα σποτάκια μας, στα μισάωρου, τι έχουμε για τη συνέχεια. Έχουμε από το 1984 Dancing with Tears in My Eyes των Ultravox, ο προλαμβάνεται στο album Lemonade, έφτασε το νούμερο 3 στο UK Singles Chart και θεωρείται ένα από τα πιο δραματικά και δυσυναισθηματικά κομμάτια των Ultravox.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3. Synth και Electropop και απόψε τόσο που ζήσαμε τόσο έντονα με όλα αυτά τα κομμάτια. Και για πάμε να δούμε τι έχουμε για την συνέχεια.

Τι όμορφο τραγούδι, τι όμορφο τραγούδι για να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο εδώ στο Λατόσο 103,3. Ήταν το Small Town Boy που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1984 και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ των Broski Beat, The Age of Constance, που κυκλοφόρησε από την London Records, αυτή την υπέροχη δισκογραφική που έχει βγάλει διαμάντια. Ακούστε τώρα εδώ, το κομμάτι μιλάει για την αποξένωση, τη βία και τη φυγή ενός νεαρού γκέι άντρα από μια μικρή πόλη. Φοβερό, έτσι, πόσο πρωτοποριακό, ας πούμε, για αρχές του 80 όλο αυτό. Έφτασε στο top 5 του UK Single Chart και εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά synth-pop τραγούδια της δεκαετίας του 80, μα φυσικά και είναι. Ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατόσου 103,3, www.fm.gr, και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή ήταν η Σπαντό Μπαλέτ με το Gold από το album True που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1983. Το ακούσατε, ακούτε πόσο έντονα είναι τα στοιχεία της soul μέσα σε αυτό το κομμάτι. Έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα hits του συγκροτήματος. Έφτασε στο νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο των 80's. Πραγματικά, αν

Και από τον Αύγουστο του 1979 ακούσαμε το Cars από το άλμπουμ The Pleasure Principle, με αυτόν το χαρακτηριστικό μηχανικό, γιατί μηχανικός είναι, synth ήχο, καθιέρωσε τον Gary Newman ως πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, έφτασε στο νούμερο 1 στα UK Single Charts και φυσικά θεωρείται ένα θεμέλιο της synth pop και electro σκηνής. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, στο 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Depeche Mode από μια τέτοια βραδιά. Ήταν οι Depeche Mode και από το δεύτερο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1981, Depeche Mode, The Broken Frame, ακούσαμε το Puppets. Το κομμάτι αντικατοπτρίζει ακριβώς τη μεταβατική περίοδο του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του Vince Clark και δείχνει τη στροφή προς τον ήχο αυτών που αργότερα τους έκανε αυτό που είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Γεννάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

Together in Electric Dreams από το Σεπτέμβριο του 1984 που γράφηκε για το soundtrack της ταινίας Electric Dreams, μια συνεργασία του Phil Oakey και με τον Human Lee, με τον θρηλυκό παραγωγό Giorgio Moroder, φυσικά απίστευτος ο τύπος, ό,τι έχει κυκλοφορήσει, ό,τι έχει βγάλει, από τη Virgin Records. Το τραγούδι φυσικά έγινε άμεση επιτυχία. Εντάξει, ναι, είναι έτσι, ήταν, έτσι, ήταν γραπτό να γίνει. Και όχι μόνο στα μέσα της δεκαετίας του 1980, είναι μέχρι και σήμερα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, πριν τα σποτάκια μας. Έχουμε το αριστούργημα των ΑΧΑ, Take On Me, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1984, αλλά γνώρισε παγκόσμια επιτυχία στην επανέκδοση του, τον Οκτώβριο του 1985, στο άλμπουμ Hunting High and Low από τη Warner Bros. Εδώ θα ακούσουμε την extended version που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τα σύνθια μέσα και το ρυθμό του κομματιού, έτσι, το οποίο παίζονταν και στα bar και τα clubs τότε, και τώρα δεν το ακούω πουθενά. Ναι. Έφτασε το νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκές Χώρες, συνοδευόμενα από ένα, πραγματικά από τα, αξίζει να το βάλετε να το δείτε, το πιο ευρηματικό βίντεο κλιπ όλων των εποχών.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Αποχαιρετήσαμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο ραδιόφωνο Λατός 103,3. Είμαι ο Γιάννης Γεννιλάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Το ρολόι μας εδώ δείχνει 11 και 2 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε με πολλά synth και electro pop αριστουργήματα από τη δεκαετία του 80, λίγο αρχές 90, λίγο τελή 70, γιατί κάπως έτσι πάει.

Sweet Dreams Are Made Of This. Το τραγούδι που καθιέρωσε παγκοσμίως του Eurythmics και έγινε το πρώτο τους μεγάλο διεθνές hit. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1983 και περιλαμβάνει στο μόνιμο άλμπουμ Sweet Dreams και με αυτόν τον υπέροχο συνθήκο και την εμβληματική σαφέστατα ερμηνεία της Άννη Λένοξ, έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα κομμάτια που, ξέρεις, το ακούς, κλείνεις τα μάτια και λες ναι, είμαι, βρίσκομαι στη δεκαετία του 80. Να στείλω τα φιλιά μου στον φίλο μου τον Γιώργο, που από κάπου με ακούει, ή από την Αθήνα ή από την Αγγλία. Δεν ξέρω από πού, αλλά ξέρω ότι με ακούει. Τον αγαπώ πολύ, είναι ένας παλιός μου φίλος. Καλή ακρόαση, φίλε Γιώργο, και συνεχίζουμε.

Και αυτή ήταν η Visage, με το ανεπανάληπτο Fade to Grey, με extended version φυσικά, μα φυσικά κάποια κομμάτια είναι για extended versions, ένα κομμάτι σταθμό στο synth ήχο και new romantic σκηνή, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980 και περιλαμβάνεται στο debut του album Visage, ένα εκπληκτικό στίχος γενικότερα. Τι να πούμε τώρα, είναι ένα πραγματικό διαμάντι, είναι ένα club classic των 80's, τι άλλο να πούμε. Και έρχεται εδώ η Έλενα από το Ηράκλειο και μου στέλνει σε πόσα σκοτεινά δωμάτια το χόρεψα αυτό. Έλενα, πίστεψέ με, δεν είσαι η μόνη, δεν ήσουν η μόνη που το είχες χορέψει σε σκοτεινά δωμάτια.

πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις. Να γελάσεις, να κλάψεις. Τι μελαγχολικός σύνθηκος είναι αυτός, αυτό το κομμάτι του 1978, όπου δεν έκανε μεγάλη επιτυχία, κυκλοφόρησε όμως ξανά το 1982 και τότε τα έκανε όλα άνω κάτω. Έφτασε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε φυσικά για το The Model, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Man Machine από τον Γερμανόν Kraftwerk. Τι να πούμε, αυτό το, με όλη αυτή τη ρομποτική αισθητική του, μιλάνε πολύ για την αρχή του τέκνο. Ναι, και γιατί όχι.

Blue Monday, με την έκδοση που κυκλοφόρησε το 1988 ως μια επανεκτέλεση, ένα remix του κλασικού Blue Monday του 1983 που περιλαμβάνεται στη συλλογή Substance του 1987, σε αυτή τη φοβερή συλλογή, τη λευκή, από τη Factory Records φυσικά. Είναι, το κάνανε έτσι λίγο πιο καθαρό, πιο σύγχρονο, και έφερε ξανά τραγούδι στην κορφή, ας πούμε, στα charts, στα clubs, επιβεβαιώνοντας έτσι τη διαχρονικότητά του. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, από εδώ, από τον πολύ όμορφο και μικρό μας Άγιο Νικόλαο, Κρήτης. Εδώ συνέβαιναν πολλά παλιότερα. Συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα, μουσικά. Η νύχτα ήταν μοναδική. Χορεύαμε και όχι μόνο. Ναι, ήταν μία από αυτές τις πόλεις τις ζωντανές.

Non-Stop Erotic Cabaret, έτσι ονομάζεται το άλμπουμ που περιλαμβάνει το αριστούργημα Tainted Love που μόλις ακούσαμε και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1981. Πρόκειται για διασκευή του Soul τραγουδιού του 64, από τότε κρατάει η σκούφια αυτού του υπέροχου κομματιού, που οι Soft Cell μετέτρεψαν σε ένα synth pop ύμνο που άφησε πραγματικά ιστορία. Και για τη συνέχεια έχουμε Change από τους Tears for Fears, λίγο πριν τα σποτάκια μας, που κυκλοφόρησε τον Φεβράριο του 1983 και περιλαμβάνεται στο debut του album The Hunting από την Phonogram Mercury Records, τεράστια δισκογραφική και αυτή. Το τραγούδι βασίζεται στη θεωρία της πρωτογενούς κραυγής, έτσι λέει. Ναι, κάπως έτσι. Και είναι ένα από τα πρώτα hits του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και καθιόρισε το συναισθηματικό αυτό σκοτεινό synth ήχο τους. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Και κάπως έτσι μας έμεινε μισή ωρίτσα ακόμα. Μισή ωρίτσα όμως με αριστουργήματα, πιστέψτε με. Είμαι ο Γιάννης Γεννινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10, έως και τα μεσάνυχτα. Ηλεκτροπόπ, synthpop, 80s, για απόψε, κομματάρες και συνεχίζουμε.

όπως και εσείς ακούσατε, ήταν το Electricity. Ο απόλυτος ύμνος των OMD ή Orchestra Marvelous in the Dark, ολόκληρο το όνομα του group, κυκλοφόρησε το Μάιο του 1979 και ήταν το πρώτο του single. Αργότερα μπήκε και στο άλμπουμ, στο debut άλμπουμ της Orchestra Marvelous in the Dark. Και θεωρείται, τι θεωρείται, θεωρείται ένα αριστούργημα, θεωρείται από τα πρώτα δείγματα της βρετανικής ηλεκτροπόπ μουσικής. Και ο φίλος μου Κώστα εδώ από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μου λέει: Γιάννη φίλε, μας έχεις λιώσει. Ναι, έχουμε λιώσει. Και πάμε να δούμε τώρα, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που πραγματικά δεν ξέρω.

Έχω τρελό έρωτα με αυτό το κομμάτι. Μπορώ και αυτό να το ακούω συνεχόμενα στο repeat. Έχει μια αισιοδοξία, έχει τα σαξοφωνά του μέσα. Έκομπιτς από τους Καναδούς Martha and the Muffins, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1980 στο άλμπουμ Metro Music. Θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια τους. Διαχρονικότατο, τι να πούμε τώρα. Μιλάμε για ένα κλάσικ αριστούργημα. Είμαι ο Γιάννης Γελνάς, εδώ από τον μικρό μας πανέμορφο Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

I Run So Far Away, που με τα χαρακτηριστικά σύνθια του και την ατμοσφαιρική παραγωγή των Flock of Seagulls έγινε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και καθιέρωσε φυσικά το συγκρότημα διεθνώς. Ναι, είναι υπέροχο κομμάτι. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1982 και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Και η ζωή από τα Χανιά μας λέει: Φίλε Γιάννη, γουστάρω τρελά. Ζωή, γουστάρω που γουστάρεις τρελά.

Και εδώ η βροχή ξεκίνησε να πέφτει. When the Rain Begins to Fall, τον Τζερμέιν Τζάκσον και Πία Ζαντόρα, που κυκλοφόρησε το 1984 και γράφει για την ταινία Voyage of the Rock Aliens. Στην Arista Records κυκλοφόρησε, άλλη εξαιρετική εταιρεία. Τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε αρκετές χώρες. Είμαι ο Γιάννης Γεννάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. www.latofm.gr ή στους 103,3 και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

ήταν ο Joe Jackson με το κλασικό και κομψό Stepping Out από τον Νοέμβρη του 1982 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Night and Day. Έχει κάτι αυτό το τραγούδι, έχει μια αισθητική, μια jazz αισθητική, έχει μια νυχτερινή ατμόσφαιρα. Ναι, το έχει. Εδώ η μουσική μας νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γιαννινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταγέρο, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Μοιραστήκαμε αυτές τις 2 ώρες γεμάτες μουσική από τη χρυσή δεκαετία του 80's με synth και electro pop. Κλείνουμε με τους απόλυτα κομψούς Style Council, Shout to the Top, από το άλμπουμ του 1984, Café Blue. Έντονη και εδώ η επιρροή από soul και jazz ήχους. Το τραγούδι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του συγκροτήματος και ναι, της χορευτικής πλευράς των 80's. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, να πανάτε πανέμορφα.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: 100FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούν βασιζόμενοι στην πρόεδρο.

Καλημέρα. Καλημέρα και η ραδιοφωνική παρέα της Κυριακής, οι μουσικές άτακτα βαρμένες, είναι εδώ για να σας συντροφεύσει έως τη μία. Λάτο FM 103,3 μεγάκυκλοι. Ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. 2841-025-010 το τηλεφωνικό μας κέντρο και η παρέα μας με τα μουσικής μόλις ξεκίνησε.

ξεκινήσαμε με γενέθλια. Η κυρία που ακούμε, η κυρία Whitney Houston, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Δεν λέμε πολλά, περισσότερο τα ξέρουμε. Απλώς να σημειώσουμε ότι οι πωλήσεις των δίσκων της ξεπερνούν τα 180 εκατομμύρια.

Κυριακή 9 Αυγούστου. Και να που πλησιάζουμε σχεδόν σε μια εβδομάδα. Στο Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τη γιορτή της Παναγίας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι για εορτασμούς μόνο και φυσικασμούς. Έχουμε και θα πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό για ένα εκρηκτικό μετεωρολογικό τριήμερο, όπου ο καύσωμος και οι ρηπές των ανέμενων σε 9 από φόρ θα μπορεί να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα με τις προσφυλείς μας πυρκαγιές, γιατί έχουν καταδύσει σαν τους νέρονες, σαν τον Νέρονα, συγγνώμη, να καίμε δασικές περιοχές ή αν θέλετε ακόμα και κατοικημένες, γιατί κάτι μας εμπνέει, ρε παιδί μου.

0: Κρεμμύδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα του χορηγού μας και να συνεχίσουμε. Εξακολουθούν τα μάτια μας να είναι σε σελίδες μετεωρολογίας, όπου μας λέει ότι στην Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι από 6 έως 9 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

Η Ελλάδα κάηκε για άλλη μια φορά. Το σενάριο το έχουμε ξαναδεί. Για 5 μέρες η δυτική πλευρά της Αττικής είχε παραδοθεί στις φλόγες. Ο κρατικός μηχανισμός φάνηκε για άλλη μια φορά ανήμπορος να αντιδράσει. Αδυνατή να σώσει τα αντάση μας. Αδυνατή να σώσει τις περιουσίες μας. Αδυνατή να σώσει το οξυγόνο μας και το μέλλον μας.

πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν μπορούσαμε, και δεν είναι δύσκολο δηλαδή, να μαζέψουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων των τελευταίων 40-50 ετών, δεν θα είχαμε και μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Τα ίδια πράγματα θα απασχολούσαν την κοινή γνώμη, όπως και πριν 40-50 χρόνια. Και όλες αυτές τις δεκαετίες οι ίδιες υποσχέσεις των πολιτικών που σημειωτέων παίρνουν την εντολή από μας να μας υπηρετήσουν, και οι εισαγγελίες λοιπόν των πολιτικών ότι όλα θα γίνουν αντιπυρικές ζώνες, θα γίνουν αεροσκάφη, πυροσβεστικά θα φέρουμε, μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα με εκλέξατε, και διαπιστώνουμε ότι πήραμε κάποια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία πιάνουν αράχνη σε μια αποθήκη εκεί στην Ελευσίνα, γιατί δεν έχουμε εκπαιδεύσει πιλότους, και κάποια άλλα τα οποία θα τα παραλάβουμε, λέει, το 28 θα πετάνε τη νύχτα αλλά δεν θα μπορούν να ρίχνουν νερό. Ελλάς, σε δικός μου παπά με έχεις φέρει να ζήσω. Και όσο δεν θα υπάρχει παιδεία με τη σωστή έννοια, δεν εννοώ με τις εξειδικεύσεις και τα πτυχία που έρχονται σωριδών από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, δεν εννοώ με τις εξειδικεύσεις, μιλάμε τη γυναική παιδεία. Τι θα πει πολίτης, πώς πρέπει να συμμετέχει στα κοινά, τι είναι δημοκρατία και όλα αυτά. Τόσο και οι ψηφοφόροι, όσο προσβλητικό και να ακούγεται για μας, εμείς θα είμαστε τα ζώα που θα δρώμε το σανό των πολιτικών, τις εξαγγελίες των πολιτικών. Και μην πάτε μακριά, τα βλέπω στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δίκτυωση. Πώς η φανατίλα, πώς η αμορφωσιά, πώς οι ανιστόρητοι που αρχίζουν και βρίζουν ο ένας τον πολιτικό, την πολιτική παράταξη του άλλου. Ο πρώτος απαντά, ο δεύτερος ανταπαντά, μπαίνει και τρίτος στο χορό. Ένας φαύλος κύκλος ενός φανατισμού, δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να ρίξουμε τα κυκλειδώματα.

καλημέρα. 9 Αυγούστου σήμερα. Και από ό,τι διαβάσαμε πρωί-πρωί στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, σήμερα είναι η μέρα δράσης για την Παλαιστίνη. Θα γίνουν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα με δεκάδες καλέσματα σε όλες τις πόλεις για να διαδηλώσουν οι οργανώσεις και η κοινωνία ότι τάσσονται ενάντια στη γυναικτονία της Γάζας. Ένα μικρό, ας το πούμε, παρακλάτι όλων αυτών συνέβη χθες εδώ στη μικρή μας πόλη, στον Άγιο Νικολάου, όπου ήρθε το περίφημο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μεταφέρει επισκέπτες από το Ισραήλ και κατά τους διαδηλωτές στρατιώτες του Ισραήλ που έρχονται να ξεκουραστούν εδώ μετά από όλα όσα κάνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Οπότε γεμίσαμε, είχαμε μια εικόνα ότι ήμασταν Hollywood, ασπίδες, μάσκες αντιασφυξιογόνες, πάρα πολύ αστυνόμευση. Κάποια στιγμή πήρε το μάτι μου το μέσο της απασχόλησης, ενδιάμεσα δηλαδή της δουλειάς, μια πορεία να ανεβαίνει στον κεντρικό δρόμο με τη σημαία της Παλαιστίνης. Μετά εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω πού τους οδήγησαν και σε ποια κατεύθυνση. Πάντως στο λιμάνι όπου ήταν το πλοίο ή κοντά σε αυτό δεν βρέθηκαν οι διαδηλωτές.

ως επίλογο του πρωτημιώρου. Ας θα δούμε σε ένα τραγούδι του Leonard Cohen του Καναδού που έγραψε το 1986 και στο οποίο προσπαθεί να εξηγήσει πως αυτό που έγραψε δεν είναι πολιτική προπαγάνδα αλλά μια προσπάθεια να μπει στο μυαλό ενός τρομοκράτη ή ενός θρησκευτικού εξτρεμιστή που πιστεύει βαθιά ότι το σύστημα που υπηρετούμε είναι σάπιο και πρέπει να γκρεμιστεί. Σε αυτό το τραγούδι αντιλαμβανόμαστε, μάλλον έχουμε την αίσθηση ότι πέρασαν χρόνια άκαρπων προσπαθειών για να αλλάξει αυτός ο κόσμος από μέσα, οδηγώντας τελικά στην γραβή «First we take Manhattan, then we take Berlin». Πρώτα παίρνουμε το Manhattan και μετά παίρνουμε το Βερολίνο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λατό FM στους
0: 103,3. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 10:30.
3: Μέσα στις λάσπες περπατώ.
2: Περνάμε το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου. Μαθημένοι μου θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στα λόγια και στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών ο κύριος Σώσα, αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. Και αν δεν το έχετε κάνει, πάρτε τον καφέ σας, καθίστε αναπαυτικά και αφηθείτε στις μουσικές αλλακταμαλμένες.

είσαι ερωτευμένος. Και δεν εννοούμε μόνο με ένα πρόσωπο. Εννοούμε να είσαι ερωτευμένος με πράγματα καθημερινά. Να ας πούμε, όλοι μας αγαπάμε, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτά που διαβάζω, αγαπούμε την Ελλάδα. Και αφού είμαστε ερωτευμένοι με αυτόν τον τόπο που γεννηθήκαμε, γιατί δεν προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα παρά αφινόμαστε στα αδέσποτα και στις αδέσποτες μέρες, και τα αδέσποτα εννοώ τα ζώα. Υπάρχουν και άλλα αδέσποτα στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας, ανεξαρτήτως του χρώματος, μην παρεξηγηθούμε. Σας είπα, έτσι και πάρουμε τις εφημερίδες 40-50 χρόνων, τους ίδιους τίτλους θα δούμε για 40-50 χρόνια και τις ίδιες υποσχέσεις να διορθωθούν αυτά που διαβάζουμε. Όταν φτάνεις σε μια εποχή και σε μια χρονική περίοδο φοβερής παρακμής, εξυμνείς και κάνεις πρότυπο τη λαμογιά, την απάτη, το κλέψιμο και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς, τότε σύν την ατιμορρησία και την αναξιοκρατία πέφτεις σε βαθύ τέλμα. Και ναι, το διαβατήριο είναι μια λύση, φεύγεις. Τι γίνεται όμως αυτό που ερωτεύθηκες σε αυτή η χώρα που αφήνεις πίσω?

κύριος που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά άφησε ένα ξυδηλό το σημάδι του στην ελληνική μουσική και στο τραγούδι. Γεννήθηκε στην Κεσαριανή 3 Αυγούστου του 1935 και σφράγισε με τη χαρακτηριστική φωνή του το πολιτικό τραγούδι και το έντεχνο, ερμηνεύοντας και Μίκη Θεοδωράκη και καθιερώνοντας αργότερα πολύ μεγάλες ερωτικές επιτυχίες.

και μια ολόγος περί της χώρας μας, για να ακούσουμε και μια σύνθεση του Αντώνη Μπαρδί, που είχε και αυτός, και αυτός είναι γεννημένος τον Αύγουστο.

ο Κώστας Βίρβος, ο Έλληνας τυχουργός που έγραψε τις πιο ίσως από τις πιο δημοφιλέστερες λαϊκές συνθέσεις, μάλλον τα πιο δημοφιλέστερα λαϊκά τραγούδια, τους στίχους εννοώ.

παζλ της ελληνικής μουσικής και των ελληνικών, των Ελλήνων καλλιτεχνών. Υπάρχουν και κάποιοι που μας προτείνουν και εμπορεύονται κάποια όνειρα.

σε αυτά που μας προτείνει η κυρία Νικολέτα Τσούπρα, κοινώς η Αρλέτα. Να προσθέσουμε και την εμβληματική λαϊκή ντίβα, την κυρία Ρίτα Σακελαρίου.

και άλλος δρόμος δεν υπάρχει από το να αφήσουμε την πρώτη ώρα πίσω μας και να υποδεχθούμε τη δεύτερη της ραδιοφωνικής μας παρέας.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μόλις περάσαμε το κατόφλι της δεύτερης ώρας, είναι μουσικές άτακτα βαλμένες, είναι το Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους, είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών, καθώς και στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841 025 010.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και όπως συνηθίζουμε να λέμε, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα γεμάτη μουσικές, καλή διάθεση, πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Ό,τι ακριβώς δηλαδή χρειάζεται ένας πολίτης για το πρωινό της Κυριακής.

την Ιταλία και τον Φαμπρίσιο Ντάντρε, να ανεβούμε γεωγραφικά λίγο ψηλότερα, να πάμε στη Γαλλία και στο γαλλόφωνο τραγούδι και να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε από την Edith Piaf για τον μεγάλο της, με τη μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Γάλλο πυγμάχο Μαρσέλ Σερντάν, ο οποίος μετά από λίγες εβδομάδες που γράφτηκε το τραγούδι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, μετατρέποντας έτσι το τραγούδι σε ένα θρηνικό αιώνιο ύμνο που εδώ το ακούμε από τη Σελίν Διόν και τον Τζόνι Χαλιτέι.

μια και ακούσαμε τον ύμνο για τον έρωτα. Ιστορίες έρωτα, πάμπολες σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Και εκεί στο Μεξικό το 1954 γράφτηκε ένα τραγούδι έρωτα, το Κουκουρού Παλώμα, που είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μεξικάνικα τραγούδια όλων των εποχών. Μιλάει για την ιστορία αγάπης και πένθους, δηλαδή ένας άντρας καταρακώνεται τόσο βαθιά από την απώλεια της αγαπημένης του που σταματάει να τρώει, να πίνει και τελικά πεθαίνει από αυτό το θανάσιμο πάθος. Μετά τον θάνατό του, ένα θλιβερό περιστέρι εμφανίζεται κάθε πρωί στο άδειο σπίτι και κλαϊδά. Οι ντόπιοι ορκίζονται ότι το περιστέρι δεν είναι άλλο παρά η βασανισμένη ψυχή του άντρα. Η εκτέλεση που ακούμε του Καετάνου Πελόσο έχει μεταμορφώσει αυτό το τραγούδι σε μια μπαλάντα.

τραγούδι του Ζακ Μπρέλ. Ξεκινάμε στο γαρόφωνο τραγούδι. Από μια Αφρικανίδα. Από μια Αφρικάνα. Αντζελίκη Κίτστο.

αυτό το τραγούδι. Θα πάμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι στην αγγλόφωνη έκδοσή του. Γνωστό κομμάτι εννοώ. Αλλά η ιστορία του ξεκινάει από το Buenos Aires, από τις φτωχικές συνοικίες του Buenos Aires, και γράφτηκε το 1903 η μελωδία του από το συνθέτη Αντζέλ Βιλόντο, με τίτλο «El Chorco», που σημαίνει «το καλαμπόκι». Η αγγλόφωνη πλευρά του, η αμερικανοποίησή του, ας το πούμε, και η μεταμόρφωσή του σε Kiss of Fire έγινε το 1952. And though I see the danger still, the flames grow higher.

εδώ ο Louis Armstrong παρατάει το μικρόφωνο και παραδίδει ένα εκρηκτικό σόλο με την τροπέτα του, παντρεύοντας ιδανικά τον ήχο της Νέας Ιρλανδίας με το πάθος της Λατινικής Αμερικής.

0: στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Επιτέλους ραδιόφωνο, Λάτο FM, 103,3 μεγάκυκλοι. Μουσικές άτακτα βαρμένες, ο κύριος Όσκαρ στη φωνή και στην επιλογή των τραγουδιών και στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010. Και σε αυτήν την τέταρτη ενότητα, το τέταρτο ημίωρο, συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές και τραγούδια, μια απόχρωση παραδοσιακή, παραδοσιακής μουσικής, ηχοχρώματα παραδοσιακής μουσικής.

κυρία Γιώτα Πέη. Γνωστή και μία εξαιρετία, μια από τις καταπληκτικότερες φωνές του δημοτικού μας τραγουδιού. Έχει τραγουδήσει και άλλα ήδη. Σε ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους η ίδια. Και η μουσική είναι του Φιλίπ Καϊντέλ, του Γάλλου ερευνητή της μεσογειακής μουσικής.

και από την αναγέννηση, αυτός είναι ο τίτλος τραγουδίου που μόλις τελειώνει. Πάμε σε ένα τραγούδι αγάπης από τον Πόντο, που μιλάει για ένα χωρισμό και μια συνάντηση στον Άντι. Θα το ακούσουμε σε νεοελληνική γλώσσα. Από τους Γιουσορούμ.

κόντο, πάμε σε έναν παραδοσιακό σκοπό τη Δωδεκανήσου, ένα σκοπό από τη Λέρο. Εδώ ακούγονται οι γη σου δρόμου. Ήθελα να μουν άρωμα.

να φύγουμε από τη Θράκη και να πάμε στο άλλο βόρειο άκρο της πατρίδας μας, στο δυτικό, στην Ήπειρο, όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι που πατάει στα βήματα του υπογονήσιου χορού και διαπεσταίνουμε τις ανησυχίες και τον φόβο του ερωτευμένου

η αγάπη φοβάται, ο ερωτευμένος θα χάσει την αγάπη του. Σε αυτό το τελευταίο της ενότητας έχουμε έναν έρωτα όπου είναι αγιατρητός και γίνεται έκκληση να έρθει ο γιατρός.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περάσαμε λοιπόν από το πρωινό στο μεσημεριανό της Κυριακής, 9 Αυγούστου. Και σε αυτό το ημίωρο κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι ανά τον κόσμο με μουσικές του κόσμου. Εδώ έχουμε τον Ray Lima από την Αφρική σε μια συνεργασία με μια χοροδία από την Βουλγαρία.

τρία κορίτσια από την πόλη. Ένα ισπανικό τραγούδι. Από τη δική μας την Μαρία Κοστράκη.

0: στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Ακούσαμε και το μήνυμα του χορηγού.

El Cascabel, το κουδουνάκι. Ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά τραγούδια του Μεξικού. Από την γνωστή μας μεξικάνα τραγουδίστρια Λίρα Ντάουνς. Η ιστορία του τραγουδίου συνδέεται με τη μεξικάνικη παράδοση, την επιστημονική φαντασία αλλά και τη σεξουαλική απελευθέρωση.

το Μεξικό, φτάνουμε μουσικά στην Αφρική. Αυτό το τραγούδι για μόρε, αγάπη μου, είναι μια από τις πιο συγκινητικές συνεργασίες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής και έφερε κοντά δύο μεγάλους καλλιτέχνες, τον Σαλίφ Κεϊτά από το Μαλί και την ξυπόλυτη τύπα τη Σεζάρια Έμπορα από το Πράσινο Ακροτήρι. Η συνάντηση και η ηχογράφηση έγινε στο Παρίσι το 2001.

από το Μάλι και το Πράσινο Ακροτήριο. Ερχόμαστε στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στην Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, όπου συναντούμε την ΕΣΜΑ, γνωστή σε εμάς ως Βασίλισσα των Τσιγκάνων, η οποία συνεργάστηκε με ένα ρουμάνικο συγκρότημα χάλκινων πνευτών, τους Μαχάλα Ράι, και δημιουργήσανε και βγάλαν αυτό το τραγούδι, το οποίο το έγραψε η ίδια, Κάγια σου κερί, που σημαίνει όμορφη κοπέλα. Ένα τραγούδι που έγινε κάτι σαν ύμνος για τους Ρωμά των Βαλκανίων και εκτόξευσε το όνομα της ΕΣΜΑ σε όλο τον κόσμο.

90% της Ιταλίας, την Απουλία. Εκεί ακούμε ένα τραγούδι, Λάκο Αντελά Φιουντάνα, ο ήχος της θάλασσας. Ένα τραγούδι που εξιστορεί ιστορία αγάπης και κοινωνικού αποκλεισμού από την καθημερινή ζωή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπήκαμε στο έκτο και τελευταίο ημίωρο της παρέας μας με μια βαλίτσα στο χέρι. Ένα πασίγνωστο τραγούδι που ερμήνευσε ιδανικά η Σπράντσα Πράνα με τη συνοδεία του τρίου κιτάρα. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας της Φίνος Φιλμ «Η ωραία των Αθηνών».

Και ποιος δεν έχει ακούσει κάτι για το ρεμπέτικο τραγούδι Καπετάν Ανδρέας Έπο, αυτή τη σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, που σε πρώτη εκτέλεση είναι με τον Δημήτρη Περδικόπουλο. Γράφτηκε για ένα πραγματικό θρυλικό ψαρά του Πειραιά, τον Ανδρέα Ζέπο, από το Αϊβαλί, που ήταν ευεργέτης των φτωχών στα δύσκολα χρόνια της κατοχής.

Ένας από τους τελευταίους γνήσιους εκφραστές του παραδοσιακού ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Θεσσαλονικιός Αγάθωνας Ιακωβίδης, μας αποχαιρέτησε στις 5 Αυγούστου του 2020, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη. Ρεμπέτικο τραγούδι.

Την περασμένη Δευτέρα μάθαμε ότι μας αποχαιρέτησε και ένας ο μεγάλος ερμηνευτής της δημοτικής και λαϊκής μας παράδοσης, ο Λάκης Καλκιάς.

αυτά από τον κύριο Όσκαρ για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε μαζί από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης της Φωτάκης με τα παλιόπαιδα τα τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας στις 16 Αυγούστου, πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.